0: exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
2: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
2: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Έγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτευτου λιμένατης».
1: On this plate we read «Έγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
2: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
2: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
2: Πρέπει να πω
1: ότι... Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
2: Thank you. Okay. I have a great.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Howe παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
1: plaster,
2: and it's still there, kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, το... the mall, yes.
1: Yes, yes. The mall, you have the mall.
2: Yes, yes, yes, have. Yes.
1: I remember your father has shown, yes, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Και ήμουν αλοχία δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
1: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
5: they're just exploring that area.
1: They are exploring that, the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of
2: ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 3:30.
1: Times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
3: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
3: πούμε.
1: The mall, you have the mall.
3: Yes, yes,
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlihau.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlihau.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Oh, how

0: for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: They are exploring
0: the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
0: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κοινωνιών.

0: κομμάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό
2: ας πούμε. The mold.
1: You have the mold.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Και ήμουν αλοχία στην
1: κυρία Στανίλη Σωτηρακόπουλου. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
1: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
1: the mall, you have the mall.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
1: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
4: με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: they're just exploring that area.
1: They are exploring that, the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes,
1: the mall, you have the mall.
2: Yes, I have.
1: I remember your father has presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government, he...
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
1: Starvation, yeah, exactly. Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 4:30.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gleyhau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
4: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Ergosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Εργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του Τέι

Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Ρουσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Howe παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.

0: ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί, με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
2: από την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there. Kept...
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
1: Yes, I have.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
3: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
3: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
5: By the way, I sent an article to Columbia. They are exploring
3: that the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best. Since we have the mayor here, we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάο υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the booklet was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mall, yes.
1: Yes, the mall, you have the mall.
2: Yes, yes, yes, I have.
1: I remember your father has shown, yes, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Σάμιουελ
5: Γκρίνλι. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
1: 5.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
1: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
1: Starvation, yeah, exactly. Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
6: to the media. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Χάου was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης,
2: actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there. Kept
0: το αρνητικό, ας
2: πούμε. Yes, the mall, yes.
1: Yes, the mall, you have the mall.
2: Yes, yes, yes.
1: I remember your father has shown, yes, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay. Και ήμουν αλλοχία δίπλα στον κύριο
1: Σωτηρακόπουλο. Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Σε
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
1: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Starvation, yeah, excellent, yes.
3: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
1: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
3: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great.
4: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
1: Guaranteed construction works guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Σάμιουελ Χάου και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
3: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
3: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
3: πούμε. Yes,
1: yes. the mold, you have the mold.
3: Yes, yes, I have.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Καρτσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund

0: position is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Starvation, yeah, excellent, yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
0: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to the media. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
0: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gridley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή

0: που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της Δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: Ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
2: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
2: πούμε.
1: The mold,
2: yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, and we have the mold.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
3: cathedral.
1: Of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and starvation. Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
1: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
1: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταρ. Η ώρα είναι 6. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.

0: ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
1: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
0: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
1: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
0: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
1: Howe was one of the most important American Philhellenes.
0: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
1: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
0: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
1: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
0: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
1: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
0: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
1: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
0: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
1: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
0: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
1: Gets even more importance.
0: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
1: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
0: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
1: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
0: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
1: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
0: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
1: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
0: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
2: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
1: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης.
2: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which is made from gypsum.
1: Plaster.
2: Plaster. And it's still there. Kept.
0: Το αρνητικό,
2: ας πούμε. Yes, the mold, yes.
1: The mold, you have the mold.
2: Yes, I have it.
1: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
2: Okay.
1: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
1: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η
3: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
1: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
3: cathedral
1: of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent an article
4: They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
3: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, yes, yes,
3: yes. I remember your father has shown, yes. Presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
3: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school. American Bureau of Athens today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι

0: τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσορονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
1: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα που είναι πιστό αντίγραφο.

0: από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there. Kept...
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. The mold, yes.
2: Yes. The mold, you have the mold.
1: Yes, I have. Yes.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
5: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλίωση.
3: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article
3: to the media. They're just exploring that area.
5: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
4: Πρέπει να πω ότι.
5: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe,
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7.
2: Σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In 1827, in agreement with the Greek government,
5: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
3: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
3: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
6: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Έτσινα dedicates with gratitude to the American fillerene Samuel Villehau, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bigley Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα, επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Etzina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Villiers Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828.

0: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and exactly. Starvation. Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent you an article.
2: They're just exploring that area.
0: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.

0: We gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, δήμαρχε για εσάς αυτό τώρα, σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe.
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bimini Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
5: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
3: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article to
4: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Etzina dedicates with gratitude to the American figurine Samuel Villiers Howe 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
5: Οφείλουμε, υπάρχει για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. It's a request.
5: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsos.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξαθλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to Columbia. Yes,
3: they are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε: Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλλην Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρο στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and to vindicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική, σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to to settle here.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 8:30.
3: The island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Etzina dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Villiers Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και

0: εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
2: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Έγινα, για

0: προπόνησή μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: Plaster. And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. Yes,
0: the mold, you have the mold.
1: Yes, I have it.
0: I remember your father has shown, presented this to me. Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
4: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
3: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
3: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
3: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
3: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
3: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία, και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
3: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and εξακλίωση.
1: Starvation.
4: Yes.
3: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
3: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
3: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
3: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
0: By the way, I sent you an article.
1: They're just exploring that area.
4: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
3: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
3: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
3: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
3: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
3: Πρέπει να πω ότι...
4: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
3: Thank you. Okay. I have a great...
5: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi Howe remain alive.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα. Η ώρα είναι 9.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, yes. You have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government, he...
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yeah, exactly. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article.
7: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Villiers Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες. Την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον. Να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Του βυθού,
0: η ώρα
1: σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have
3: the mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας

0: Central.
1: Of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Koplos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
0: Πρέπει να πω
1: ότι... Since we have the mayor here, we have to

0: to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes,
4: yes, yes. Have.
3: I remember your father has shown, yes, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
4: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Bopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
6: το μεγάλο 10. Φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I have. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
7: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
7: cathedral.
3: Of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που όσα αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
3: Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
8: By the way, I sent an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 10:30.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to the media. They're just
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and to vindicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε

0: πλανήτη μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσορονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμις του Χάου, παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
3: Πίσω
1: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
1: Και επίσης.
3: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold which

0: made from gypsum.
1: Mm-hmm. Plaster.
0: And it's still there, kept.
2: Dormitico,
0: yes, the mold, yes.
1: Yes, yes. The mold, you have the mold.
0: Yes, yes,
1: I
0: have. Yes.
1: I remember your father has shown, yes, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
1: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
5: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: from famine and exactly.
3: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
1: By the way, I sent an article
3: to the media. They're just exploring that area.
5: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
5: Since we have the mayor here, we have to... We have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταρ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
5: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
7: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate the Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
3: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
8: Starvation.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
7: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes,
4: yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλείωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Γραφεία Τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
3: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
4: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
5: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
4: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
5: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
4: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
5: Howe was one of the most important American Philhellenes.
4: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
5: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
4: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
5: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
4: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
5: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
4: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
5: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
4: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
5: during a period where internationally at world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
4: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
5: Gets even more importance.
4: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
5: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
4: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
5: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
4: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
5: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
4: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
5: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
4: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
6: Πίσω
4: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
7: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
4: Και επίσης...
6: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
7: Plaster.
6: Plaster. And it's still there.
4: Το αρνητικό, ας
6: πούμε. Yes,
5: the mold, you have the mold.
6: Yes, I have.
5: I remember your father has shown, presented this to me.
4: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
8: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
8: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government,
8: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
8: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
8: cathedral
5: of the Greek government.
8: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί με

0: future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: yes. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Yeah. We have to give his name to a street.

0: of our city.
1: For obvious reasons.
0: Yes, it's a request.
2: Πρέπει να πω
0: Since
2: ότι...
0: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
2: Thank you. Okay. I have a great.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Διατύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 12. By the way, I sent an article
4: to Colombia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Greene Howe was is related with Samuel Greene Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Starvation, yeah, excellent, yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
4: to India. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Greeley Howe was is related with Samuel Greeley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 12:30.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξατλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean,

0: Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημίστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της η οποία είναι κόρη του Βασίλη

0: Κακόπουλο, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there.
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
1: Yes, I
2: remember your father presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
3: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the dreamy across through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφω.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
5: Starvation.
3: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent an article to
6: the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city.
4: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... We have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk
6: το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Greene Howe was is related with Samuel Greene Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ενώ η ώρα είναι. Προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα. Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
3: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
3: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντος
3: ορφανοτροφείο. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent you an article.
6: They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη» στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a
0: ακούστε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
5: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Ergosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Howe was is related with Samuel Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια

0: this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
1: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξαθλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Αίγινα a hospital and an orphanage for for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to Columbia. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821,

0: και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
0: Πρέπει να πω ότι.
1: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gilhau was is related with Samuel Gilhau effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Χάου was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Hau
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
3: First governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε: Η Αίγινα, με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
3: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
3: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering, to the gathering, to fund, to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
5: cathedral
3: of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
6: Starvation.
3: Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
5: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
6: they're just exploring that area.
3: They are exploring that, the archaeological school, American School of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
5: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Έγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Έγινα.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε.
0: Ακούτε
2: στην
0: το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
2: Και έτσι, με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia.
7: By the way, I sent an article.
4: They're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Gilley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία του 1830 και στην Πολωνία του 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δείξουμε

0: Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Άργου Σαρωνικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Άργου Σαρωνικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρωνικό.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε

0: στην κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
2: από την πρεσβεία.
0: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
1: πούμε.
2: The mold, you have the mold.
1: Yes, I have.
2: I remember your father presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
5: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
5: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
5: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
5: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
5: cathedral.
4: Of the Greek government.
5: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor government of Greece, and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
5: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
4: Αυτό
5: δεν το λέτε, δεν το πράγμα. Το ξέρω, γι' αυτό
4: σας το λέω. Famine and starvation. Yes.
5: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
5: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
4: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
5: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
6: They are exploring
4: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
5: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
5: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
5: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
5: Οφείλουμε, δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give his name to a street of our city.
5: Πρέπει να πω ότι...
4: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
5: Thank you. Okay. I have a great...
7: Σε Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
1: Αλλά και τι δυνατότητες 3. Υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Σάμιουελ Γκρίντλι Χάου συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created is still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, I have the
3: mold. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: yes. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Έγινα, που πάνω στην προκλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831,
0: πρωτοπόρος το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ
6: των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island.

0: accompany these precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
1: cathedral
0: of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
0: Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
2: to you. They're just exploring that area.
0: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, Συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and

0: Revalidate.
1: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city.
1: Πρέπει να πω ότι.
0: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept
2: το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, yes. You have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay. Και ήμουν αλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenleaf Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenleaf Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Η ώρα είναι 4.
3: Precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
4: Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης. Και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay. Και ήμουν αλλοχίας δίπλα στον κύριο Σωτηρακόπουλο.
3: Another 10-15 minutes, maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Σε
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany these precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως
3: ορφανοτροφείο. Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
7: By the way, I sent an article
8: to Columbia. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Έγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Έγινα he offered effective support to refugees. And families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
3: 4:30.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά, του αείμνηστου Χάου, παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
5: plaster,
4: and it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
5: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
5: By the way, I sent an article
4: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. It's a request.
6: Πρέπει να πω ότι...
3: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει.

0: Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσορονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε

0: αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
1: Πίσω
0: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
2: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
0: Και επίσης...
1: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
2: Plaster.
1: And it's still there. Kept...
0: Το αρνητικό, ας
1: πούμε. Yes,
2: the mold, you have the mold.
1: Yes, I have the mold.
2: I remember your father has shown, presented this to me.
0: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
5: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
4: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
5: 1827, in agreement with the Greek government, he...
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
5: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
5: Χάου undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
4: cathedral
5: of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
5: Ioannis Kapodistrias was at that time already the first governor of Greece, and he tries through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
5: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
5: From famine and εξακλίωση.
3: Starvation.
5: Yes.
4: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
5: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
5: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
5: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
5: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent you an article.
3: They are exploring
5: the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
5: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
5: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
5: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
5: We have to give his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
4: Πρέπει να πω ότι.
5: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά
1: ακούτε
0: θέματα.
1: Το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
3: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
4: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
3: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
4: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
3: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
4: Howe was one of the most important American Philhellenes.
3: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
4: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
3: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
4: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
3: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
4: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
3: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
4: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
3: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
4: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
3: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
4: Gets even more importance.
3: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
4: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
3: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
4: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
3: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
4: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
3: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημνηστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
4: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
5: Πίσω
3: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
6: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
3: Και επίσης...
5: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
6: Plaster.
5: Plaster. And it's still there.
3: Το αρνητικό, ας
5: πούμε. Yes,
4: the mold, you have the mold.
5: Yes,
4: I remember your father has shown, presented this to me.
3: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
5: Okay.
4: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
4: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
4: 1827, in agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
4: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
4: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: cathedral
4: of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
4: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
4: From famine and exactly starvation.
7: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
4: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
4: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
4: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
4: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article to
8: Columbia. They're just exploring that area.
4: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
4: When you arrived here, Ropoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
4: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
4: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
4: We have to give name his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's a request.
7: Πρέπει να πω ότι.
4: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα...
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: yes, I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Η αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ο Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση. Starvation. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
7: they're just exploring that area.
3: They are exploring that the archaeological school, American School of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Σωτηρακόπουλος, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλλην Σάμιουελ Γκρίντλεϊ Χάου 1801-1876 for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give the name, his name, we have to give his name to a street of our city.
6: Πρέπει να πω ότι.
3: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees. Families,
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αημιστού Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέραν μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I have. I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and

0: στο νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
1: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
0: cathedral
1: of the Greek government.
0: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
1: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
0: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
1: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
1: From famine and εξακλίωση.
2: Starvation.
1: Yeah, exactly. Yes.
0: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
1: Yes.
0: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
1: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
0: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
1: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
0: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
1: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
2: to Columbia. They're just exploring that area.
1: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
0: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
1: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
0: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
1: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
0: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε.

0: είστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
1: And we gather together to demonstrate and revendicate.
0: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
0: Πρέπει να πω ότι...
1: Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
0: Thank you. Okay. I have a great...
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philadelphia Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I
3: remember your father has shown, presented this to me.
2: Και με μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
6: Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους. Έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: how undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral
3: of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, let's say, after the ruined Greece after the War of Independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's very best.
6: Πρέπει να πω
3: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great...

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνη του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel B. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in a house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας πούμε.
4: Yes, the mold.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes, I have.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θελογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σ' αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the συντρίμια, through the ruins, through the ruins, let's say, after the ruin Greece after the war of independence. To organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and exactly. Starvation. Yeah, exactly. Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
4: to the media. They're just
3: they are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons. Yes, it's a request.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο TB Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας το ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6:30.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοκάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Wilhelmichau remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
5: την πρεσβεία.
2: Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: Plaster. And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Το
3: αρνητικό, ναι. Ναι, ναι. You have the mold.
4: Yes, I have it.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο κύριος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindlehau.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindlehau.
6: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: Η
6: αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
6: cathedral.
3: Of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του ανδρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
4: Starvation.
3: Yes.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
6: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
2: By the way, I sent an article.
3: They are exploring the archaeological school, American School of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American Philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give name, his name, we have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
7: Yes, it's very best.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Έγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε

0: της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
1: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
2: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
1: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
2: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
1: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
2: Howe was one of the most important American Philhellenes.
1: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
2: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
1: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
2: And here in Aegina he offered effective support to refugees. And families,
1: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
2: Yeah, families that were in need after the war, and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
1: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
2: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
1: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
2: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
1: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
2: Gets even more importance.
1: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
2: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
1: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
2: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
2: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
1: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου Howe παραμένουν ζωντανές.
2: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Gridley Howe remain alive.
1: Θέλω να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
3: πίσω
1: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
4: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
1: Και επίσης...
3: And actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum,
4: plaster.
3: Plaster.

0: ินแสเก็บ
1: dormitico
0: as
2: the mall you have the mall
0: yes we have.
2: I remember your father has shown presented this to me
1: και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου ο οποίος είναι ο κύριος Κατσιώτης και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
3: Okay.
2: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
4: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
2: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
4: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
2: 1827, in agreement with the Greek government,
4: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
2: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece and this led to gathering to the gathering to fund to the raising $60,000 which was a huge amount for that time.
4: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
2: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time
4: cathedral.
2: Of the Greek government.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
2: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
4: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη η προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
2: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
4: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
2: From famine and... Exactly, you see. Starvation, yeah, excellent, yes.
4: Με πέτρες από τον ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη Προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
2: Yes.
4: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
2: This humanitarian... passionate humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
4: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
2: Σωστό, σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
4: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
2: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia.
1: By the way, I sent an article.
5: They're just exploring that area.
2: They are exploring that the archaeological school, American University of Athens, today.
4: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
2: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
4: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
2: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American fillerin Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
4: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, τον μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
2: And we gather together to demonstrate and revendicate.
4: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
2: We have to give name, his name. We have to give his name to a street of our city for obvious reasons. Yes, it's the best.
4: Πρέπει να πω ότι.
2: Since we have the mayor here, we have to. We have to allow him the freedom to do this for sure.
4: Thank you. Okay. I have a great.
6: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
7: Και δελτία
6: η ώρα είναι 7. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ, σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and a volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν 2 αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost 2 centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα.
3: During a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αίμνες του ΧΑΟΥ παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Bibi ΧΑΟΥ remain alive.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: από την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω από την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε.
3: The mold, you have the mold.
4: Yes.
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή η προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
6: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
7: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Greenlee Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Greenlee Howe.
7: Απόφοιτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. Το 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: In agreement with the Greek government,
7: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
7: Ο Howe αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: How undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina, and he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
7: Cathedral.
3: The Cathedral of the Greek government.
7: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruin Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
7: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
7: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and starvation. Yes.
7: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
3: Yes.
7: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: Humanitarian, passionate humanitarian, was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for for girls.
7: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
7: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent an article
8: they're just exploring that area.
3: They are exploring that, the archaeological school, American University of Athens, today.
7: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανών γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
7: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
3: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philhellene Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
7: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
7: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city for obvious reasons.
9: Yes, it's a request.
3: Since we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
7: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe was is related with Samuel Gridley Howe's effective contribution.
2: Ο Howe υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αείμνες του Χάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel W. Howe remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία.
4: Πίσω
2: την πρεσβεία. Την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: Actually, the mold with which the portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept...
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes, we have.
3: I remember your father presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Χάρβαρντ, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστιχους άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1927, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Της αποστολής εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: cathedral.
3: The cathedral of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
6: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός, πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
3: Αυτό δεν το λέτε, δεν το πράγμα.
6: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
3: From famine and εξακλίωση.
7: Starvation.
6: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων. Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
3: This humanitarian... Passionate humanitarian...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 7:30.
6: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια, παρεπιπτόντως.
3: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
6: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
3: So for 2,000 refugees, which was called Washingtonia or Columbia. By the way, I sent an article
7: to the media. They're just exploring that area.
3: They are exploring the archaeological school, American Bureau of Athens, today.
6: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
3: When you arrived here, Kopoulos, who died recently.
6: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη». Στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της.
3: On this plate we read, Aegina dedicates with gratitude to the American philhellen Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island.
6: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
3: And we gather together to demonstrate and revendicate.
6: Οφείλουμε, Δήμαρχε, για εσάς αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
3: We have to give his name to a street of our city, for obvious reasons.
8: Yes, it's very best.
6: Since
3: we have the mayor here, we have to we have to allow him the freedom to do this for sure.
6: Thank you. Okay. I have a great.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Είμαι η Δάφνη Μάντζιου, εκτελεστική διευθύντρια του Argosaronic Environment Foundation, του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού. Εκ μέρους του Ιδρύματος για το Περιβάλλον του Αργοσαρονικού, είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε και πάλι στο Δημοτικό Σχολείο της Πέρδικας, όπου έχουμε έρθει για να φέρουμε και να δει ο κόσμος εδώ της Αίγινας στο ντοκιμαντέρ του David Attenborough, Ocean, σε μία προβολή από τις λίγες που γίνονται σε ευρύ περιβάλλον, να βουτήξουμε κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και να δούμε τι συμβαίνει εκεί, τι πλούτος υπάρχει, τι προβλήματα και απειλές υπάρχουν, αλλά και τι δυνατότητες υπάρχουν αναβίωσης του βυθού σε περίπτωση που αφήσουμε πάλι την θάλασσα να αναπνεύσει. Η προβολή του ντοκιμαντέρ αυτού γίνεται δυνατή μέσω του Revive Our Ocean, μιας πρωτοβουλίας για την προστασία της θάλασσας και των παράκτιων περιοχών, και του Κυκλάδες Preservation Fund, με το οποίο μαζί φέρνουμε το Ocean στον Αργοσαρονικό.
2: Ιδιαίτερη χαρά, σας καλωσορίζω στην Αίγινα.
3: I welcome you with great pleasure to the island of Aegina.
2: Έναν τόπο με τον οποίο ο Samuel Gridley Howe συνδέθηκε μέσα από την έμπρακτη προσφορά του.
3: A place where Samuel Gridley Howe is related with Samuel Gridley Howe effective contribution.
2: Ο Χάου υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς φιλέλληνες.
3: Howe was one of the most important American Philhellenes.
2: Στάθηκε στο πλευρό των Ελλήνων ως γιατρός και εθελοντής.
3: He took side with the Greeks as a doctor and volunteer.
2: Ενώ στην Αίγινα προσέφερε ουσιαστική βοήθεια σε πρόσφυγες και οικογένειες.
3: And here in Aegina he offered effective support to refugees and families
2: που βρίσκονταν σε ανάγκη και συνέβαλε σε έργα που εξασφάλισαν εργασία σε εκατοντάδες ανθρώπους.
3: Yeah, families that were in need after the war and he contributed to works that guaranteed construction works that guaranteed an income to hundreds of people.
2: Σήμερα, σχεδόν δύο αιώνε αργότερα, η παρουσία των απογόνων του εδώ δίνει ιδιαίτερη αξία στη διατήρηση αυτής της μνήμης.
3: Today, almost two centuries later, the presence of his descendants here adds a special value to the conservation of this memory.
2: Γιατί σε μια εποχή που ο κόσμος γύρω μας δοκιμάζεται ξανά από πολέμους, διχασμούς και ανθρωπιστικές κρίσεις, το παράδειγμα
3: during a period where internationally our world is again faces wars and confrontation and humanitarian crisis, the example of people like Samuel Howe
2: αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
3: Gets even more importance.
2: Μας θυμίζει ότι η αλληλεγγύη, η προσφορά και η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας μπορούν να υπερβαίνουν σύνορα, εθνικότητες και εποχές.
3: He reminds us that the solidarity, the contribution and defense of human dignity can exceed borders, nationalities and times.
2: Αυτή είναι και η ουσιαστικότερη τιμή στη μνήμη του, να παραμένουν οι αξίες που υπηρέτησε ένας φάρος για το σήμερα και για τις επόμενες γενιές.
3: This is the most important honor to his memory, to make sure that these values that he served remain a beacon for today and for the next generations.
2: Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην Αίγινα, καθώς και για την προσφορά του ημερολογίου του Samuel Howe και του αναμνηστικού μεταλλείου.
3: I thank you very much for your presence in Aegina and for the book with Samuel Howe memoir that you want to contribute to us and the medal that the Philhellenes Museum is going to deliver.
2: Είναι τιμή μας να σας υποδεχόμαστε στον τόπο όπου η μνήμη και η προσφορά του Αιμιστοχάου παραμένουν ζωντανές.
3: It's an honor for us to welcome you here to the place where the memory and the contribution of Samuel Αιμιστοχάου remain alive.
2: Θα ήθελα να προσθέσω ότι σήμερα έχουμε την κυρία Κορίνα Σωτηρακόπουλου μαζί με τον σύζυγό της, η οποία είναι κόρη του Βασίλειου Σωτηρακόπουλου, ο οποίος ο γιατρός αυτός που ήρθε στην Αίγινα εδώ, κατοίκησε στην Αίγινα, μελέτησε όλα τα ιστορικά ντοκουμέντα και έτσι με ένα όραμα για τη μνήμη αυτού του μεγάλου ευεργέτη για την Αίγινα, για το νησί μας, στήθηκε αυτή η πλάκα, η μπρότζινη πλάκα, που είναι πιστό αντίγραφο από πλάκα που υπάρχει στην, νομίζω είναι στην πρεσβεία,
4: πίσω
2: την πρεσβεία, την Αμερικάνικη πρεσβεία.
5: Παλιά ήταν στη Συγκρού, αλλά το μεταφέρανε μετά πίσω την πρεσβεία.
2: Και επίσης...
4: The portrait was created, it's still in our house here in Aegina. So we kept the mold, which is made from gypsum.
5: Plaster.
4: And it's still there. Kept.
2: Το αρνητικό, ας
4: πούμε. Yes,
3: the mold, you have the mold.
4: Yes,
3: I remember your father has shown, presented this to me.
2: Και μεγάλη συνδρομή και συνεισφορά σε όλη αυτή την προσπάθεια μαζί με τον αείμνηστο Βασίλη, την προσφορά του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, ο οποίος είναι ο Γιώργος Κρατσιώτης, και επίσης να ευχαριστήσουμε και την κυρία Προνόη Θεολογίδου που θα σας πει τα ιστορικά στοιχεία.
4: Okay.
3: Okay. Another 10-15 minutes. Maybe there will be some repetitions, but I would like to follow your approach. Thank you.
6: Με συγκίνηση και χαρά καλωσορίζουμε στην Αίγινα τους απογόνους και φίλους του μεγάλου ευεργέτη της Ελλάδας και ειδικότερα της Αίγινας, Samuel Grindley Howe.
3: It is with emotion and joy that we welcome to Aegina the descendants and friends of the great benefactor of Greece and more particularly of Aegina, Samuel Grindley Howe.
6: Απόφυτος της ιατρικής σχολής του Harvard, 23 χρόνων, το 1824 άφησε πίσω του μια πολλά υποσχόμενη ζωή και ήλθε για πρώτη φορά στην επαναστατημένη Ελλάδα, συνοδεύοντας ένα αμερικάνικο φορτίο με τρόφιμα και ενδύματα για να σώσει από την πείνα και τον καιρό δύστυχους, άμαχους πρόσφυγες, ανάπηρους γυναίκες, γέρους και παιδιά. Φόρεσε φουστανέλα, πήρε ντουφέκι και βγήκε να πολεμήσει στην Πάτρα, στο Μεσολόγγι, στους Μήλους, στην Καλαμάτα. Μετά από κάθε μάχη έτρεχε να περιθάλψει τραυματίες, έχοντας συστήσει με τα σημερινά δεδομένα μονάδα κινητού χειρουργείου. Έμαθε να μιλάει ελληνικά, γνώρισε απλούς ανθρώπους και άγριους πολεμάρχους, έγινε φίλος με πρόσφυγες και πολιτικούς παράγοντες, φρόντισε άρρωστους με οφθαλμικές παθήσεις, έστειλε στην Αμερική ορφανά παιδιά για σπουδές. 1827, τρία χρόνια μετά, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, επιστρέφει προσωρινά στην Αμερική σε μια προσπάθεια να κινητοποιήσει πάλι τους συμπατριώτες του να βοηθήσουν την Ελλάδα.
3: 1827, in agreement with the Greek government,
6: Σε αποστολή σε εντυπωσιάζει. Η αναζωπήρωση του φιλελληνικού ενδιαφέροντος συντέλεσε στη συγκέντρωση 60.000 δολαρίων, τεράστιου ποσού για την εποχή.
3: The outcome of this mission is impressive. He managed to reactivate Philhellenic interest for Greece, and this led to gathering to fund to the raising $60,000, which was a huge amount for that time.
6: Ο Χάου αναλαμβάνει να συνοδεύσει το πλοίο με αυτήν την πολύτιμη ανθρωπιστική βοήθεια και φτάνει τον Νοέμβριο του 1828 στην Αίγινα, την οποία αποφασίζει να κάνει κέντρο κάθε ενέργειάς του, καθώς το νησί είναι πλέον έδρα της κυβέρνησης.
3: Howe undertakes to accompany this precious humanitarian aid and arrives back to Greece in November 1828 at the island of Aegina. And he decides to settle here and make Aegina the center of all his actions, future actions, because the island was at that time the
6: Cathedral.
3: The cathedral, yeah, of the Greek government.
6: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
3: Ιωάννης Καποδίστριας

0: the island was at that time
1: cathedral.
0: Of the Greek government.
1: Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι τώρα κυβερνήτης και προσπαθεί μέσα από συντρίμμια να συγκροτήσει ευνομούμενο κράτος.
0: Ιωάννης Καποδίστριας was at that time already the first governor of Greece and he tries through the ruins, let's say, ruined Greece after the War of Independence, to organize a structured state.
1: Ο έμπειρος πολιτικός φτιάχνει νόμους, δρόμους, σχολεία και ο νεαρός Αμερικανός πρόθυμα συμβάλλει στο έργο του Αντρός, αναλαμβάνει με χρήματα των Αμερικανών να επισκευάσει το παλιό λιμάνι της Αίγινας, καθώς είναι αδύνατη προσάραξη πλοίων σε αυτόν. Το έργο διαλέγει για να εργαστούν αρχικά 400 γυναίκες και 200 άντρες, φτωχοί πρόσφυγες από την Αθήνα και τη στερεά Ελλάδα, που ως αμοιβή είχαν το καθημερινό τους ψωμί. Μία οκά αλεύρι οι άντρες, 300 δράμια οι γυναίκες.
0: Αυτό δεν το λέτε, δεν το γράφετε.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σας το λέω.
0: From famine and starvation. Yes.
1: Με πέτρες από το ναό του Απόλλωνα στην Κολώνα επισκευάζεται η Αμερικάνικη προκυμαία, η παλιά προβλήτα, όπως τη λέμε εμείς σήμερα, με μήκος 180 περίπου μέτρων.
0: Yes.
1: Ο φλογερός ανθρωπιστής σχεδίαζε ακόμη να δημιουργήσει στην Αίγινα νοσοκομείο και ορφανοτροφείο για κορίτσια. Ίσως...
0: humanitarian was planning to create in Aegina a hospital and an orphanage for girls.
1: Ο Καποδίστριας είχε κάνει για αγόρια παρεπιπτόντως.
0: Σωστό. Καποδίστριας had founded an orphanage for boys.
1: Ίσως δεν βρήκε αποδοχή από την κυβέρνηση και τελικά δημιούργησε στα εξαμήλια της Κορίνθου το 1829 ένα πρότυπο γεωργικό οικισμό για 2.000 πρόσφυγες, την Ουασιγκτόνια ή Κολούμπια.
0: So for 2,000 refugees, which was called Ουασιγκτόνια or Columbia. By the way, I sent you an article.
2: They are exploring
0: that the archaeological school, American University of Athens, today.
1: Ο οικισμός λειτουργήσε ως συνεργατική κοινότητα, όπου αντί για παθητική φιλανθρωπία, έδωσε στους πρόσφυγες αυτονομία, εργασία και αξιοπρέπεια. Βγαίνοντας από το καράβι, πρέπει να είδατε το λιτό μνημείο με τη μορφή του Samuel Grindley Howe και μια τιμητική πλακέτα, έργο για το οποίο ενδιαφέρθηκε και πρωτοστάτησε να γίνει ο πρόσφατα αποθανόν γιατρός μας, Βασίλης Σωτηρακόπουλος.
0: When you arrived here, Popoulos, who died recently.
1: Στην πλακέτα, σε ελληνικά και αγγλικά, διαβάζουμε «Η Αίγινα με ευγνωμοσύνη στον Αμερικανό φιλέλληνα Samuel Grindley Howe, 1801-1876, για την κατασκευή της πρώτης προβλήτας του λιμένα της».
0: On this plate we read «Αίγινα dedicates with gratitude to the American philanthropist Samuel Grindley Howe, 1801-1876, for the construction of this first dock port of the island».
1: Αυτόν τον Αμερικανό φίλο, το μεγάλο φιλελεύθερο ακτιβιστή, που ήταν παρόν στους αγώνες κατά της δουλείας στην πατρίδα του, υποστηρικτής των επαναστατικών κινημάτων στην Ελλάδα του 1821 και του 1866, στη Γαλλία το 1830 και στην Πολωνία το 1831, πρωτοπόρος στην εκπαίδευση των τυφλών και των ατόμων με ψυχική αναπηρία στην Αμερική, τιμάει σήμερα εδώ με συγκίνηση η Αίγινα, που πάνω στην προβλήτα που μας έφτιαξε πριν 200 χρόνια, παίρνουμε τον αέρα μας τα βράδια, κάνουμε τις πολιτιστικές μας εκδηλώσεις, συγκεντρωνόμαστε για τις διαμαρτυρίες και τις διεκδικήσεις.
0: And we gather together to demonstrate and revendicate.
1: Οφείλουμε, δήμαρχε, για σας αυτό τώρα. Σε μια οδό της πόλης μας να δώσουμε το όνομά του. Αυτό συμβαίνει άλλωστε στο Μαρούσι και από ό,τι είδα και στο Ηράκλειο της Κρήτης.
0: We have to give his name to a street of our city.

0: It's the best.
1: Πρέπει να πω
0: ότι... Since we have the mayor here, we have to... we have to allow him the freedom to do this for sure.
1: Thank you. Okay. I have a great...
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαό.
1: Το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα.
1: 8.
0: Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Το μικρόφωνο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Aegina Portal. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Aegina Portal για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Ο καιρός την έγινε τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή.

Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αιγίνα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αιγίνα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αιγίνα έχουν καταγραφεί από το Αιγίνα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ.

Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Το μικρόφωνο Γιώργος Τρεγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες.

Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσεις έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε
2: ωραία.
1: Καλά.
2: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ύμνου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του. Παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπο αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
3: είναι,
2: Δημήτρη.
3: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
2: Έτσι,
3: δηλαδή έχω
2: και εγώ
3: κλείσει το κύκλο
2: ακριβώς
3: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά, είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το πάτε χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα,
2: τα δούμε,
3: που είναι,
2: θα
3: ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι τον νότο, το βοριά της
2: Είναι
3: Αίγινας.
2: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
3: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
2: Στη
3: Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνώδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αυθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση.
3: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η Ρίδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
1: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήριδας και τον τρόπο που η Ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
3: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθεσε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
2: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα, η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Μπορούμε να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί θα τους...
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Πολλές αγαπημένες σκιές,
0: 9:30.
2: Οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. δύο στοιχεία για να, καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
3: άνθρωποι,
2: οι μορφές.
3: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι, είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
2: Όχι βέβαια, το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
3: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, ναι. Το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Ναι. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περίπτωση, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
2: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
3: Και τους λογοτέχνες.
2: Και τους λογοτέχνες ακριβώς που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα όνοματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
3: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες στο Γυναδέ, το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
2: Ακριβώς.
3: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
2: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
3: Και την επόμενη ώρα.
2: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
3: Πιτιοκάμπης
2: που είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
3: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
2: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
3: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς. Εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
2: Ναι.
3: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και να ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
2: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξα μέσα με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Νιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
3: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
2: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
3: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και... έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
2: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς. Και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
3: Τα αδερφομύρια.
2: Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
3: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Aegina Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Εγινήρικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξης στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της εγεννήτικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο

0: Δήμο έγινε αφιστίκι φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Fest, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Fest και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την έγινε από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Είναι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από την στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας, Και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΟΚΔΑΠ της Έγινας.

0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου έγινε Αφιστίκη Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Αφιστίκη Fest. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το
1: Σαββάτο. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων 10. Του 17ου Έγινα Αφιστίκη Fest. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλα το Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
2: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
1: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
0: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
1: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα, με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ. Είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
2: είναι,
1: Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
1: Έτσι,
2: δηλαδή,
1: έχω
2: κλείσει το κύκλο
1: ακριβώς
2: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα,
1: τα δούμε,
2: που είναι,
1: θα
2: ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι τον νότο, το βοριά της
1: Είναι
2: Αίγινας.
1: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
2: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η Ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση.
2: Είναι μια άλλη έκθεση, τρόπο, και, ναι. και το έκανε η Ρίτα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου. Με άγχωνε και όλε ήμουν έξω.
0: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά το επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
2: Ναι.
0: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της Ήριδας και τον τρόπο που η Ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
2: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασύνθεσε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία ξαναχτίζεται ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
1: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι εκεί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλες. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
2: άνθρωποι,
0: οι μορφές.
2: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
1: Ο Ντοστογεύσκη και ο Ρίγκο, οι πάντες, ο Παδιαμάντη.
2: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, ναι. Το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Ναι. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παδιαμάντη, η φόνη, α πούμε, το συνειδητικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι πίσω
3: 10:30.
2: Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
1: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
2: Και τους λογοτέχνες.
1: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα όνοματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
2: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
1: Ακριβώς.
2: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο σου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
2: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς, και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
2: Πιτιοκάμπης
1: που είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
2: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε, ήταν ένας, ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, έχει ένα, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
1: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
2: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ συνέγινε το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
2: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεσα στην Έγινα, 350 έργα στον Νιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλω να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
2: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκη.
1: Τον Τερζάκη, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο, με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μια τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μια προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
2: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
1: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς. Και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
2: Τα αδερφομοίρια που
1: ήταν. Ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει. Ναι.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγίνα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγίνα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγίνα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Αίγινα Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αίγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Αίγινα Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αίγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της αιγινίδικης φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Fistiki Fest. Η τελετή έναρξης στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία.

0: ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη Φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της γεννήτικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Έγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
2: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε

0: να βρίσκεσαι στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν ΠΟΠ. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
1: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
2: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαλονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Σαρόνικ Φέρης, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Φεστ, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
2: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά.

0: Αντίληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού συμβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας. Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία αξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα είναι 11.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά κλπ. Κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία, 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
3: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
5: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
6: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
5: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στον Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και τη τιμή να το αποδεχτεί. σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα. Και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
6: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του Φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός. Όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί, ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο Λόγος και ο Τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
7: είναι,
6: Δημήτρη.
7: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
6: Έτσι,
7: δηλαδή,
6: έχω
7: κλείσει το κύκλο
6: ακριβώς
7: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα. Θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα, που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
6: Είναι
7: Αίγινας.
6: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
7: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
6: Είναι μια άλλη έκθεση.
7: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
5: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
7: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
6: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες που είναι εκεί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτού. Μπορούμε να τα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
7: Δεν
6: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ για. Μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Έγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβει, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
7: άνθρωποι,
6: οι μορφές.
7: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος. Και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι, είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
6: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
7: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνειδητικό, η νουβέλα. στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο, είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
6: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
7: Και τους λογοτέχνες.
6: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν πάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίων με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
7: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
6: Ακριβώς.
7: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
6: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
7: Και την επόμενη ώρα.
6: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
7: Πιτιοκάμπης.
6: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
7: Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Έχει ένα Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
6: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
7: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ συνέγινε το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
6: Ναι.
7: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
6: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του, οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
5: Που,
6: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε, ουσιαστικά, ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό, βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, έκθεσα στην Έγινα, 350 έργα στον Νιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
7: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκι.
6: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπο μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα, είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, μπορείτε να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
7: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Και... έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
6: Αυτό, περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
7: Τα αδερφομοίρια που
6: ακριβώς μπορούμε, οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς το Ινστιτούτο Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ, ουσιαστικά, σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
7: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και όποιος θέλει να μιλήσει.
7: Ναι.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Αιγινα Fistiki Fest συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Αιγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Αιγινα Fistiki Fest είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Αιγινα Fistiki Fest είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Αιγινας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αιγινα Fistiki Fest. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αιγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αιγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αιγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της αιγινίδικης φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αιγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αιγινα Fistiki Fest. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου έγινε αφιστική φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο έγινε αφιστική φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο έγινε αφιστική φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του έγινε αφιστίκι φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν

0: τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Έγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο καθώς και τα μέλη της Διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Είναι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις αντιεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαλονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Έγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Έγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Έγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθαίος, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Έγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό στο πλαίσιο του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού

Που διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατόπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας.

0: Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφαίες και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Αίγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Αίγινα.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Αίγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα, όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο? Απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο εκαθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
4: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
3: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η είδηση και τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη. Και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη, θα έλεγα, και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήριδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
4: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης, μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υπό έγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου, αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο, δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά, ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
5: είναι,
4: Δημήτρη.
5: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
4: Έτσι,
5: δηλαδή,
4: έχω
5: κλείσει το κύκλο
4: ακριβώς
5: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα,
4: θα
5: που
4: δούμε,
5: είναι,
4: θα
5: ας το πούμε, πορτρέτα που εκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μιγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
4: Είναι
5: Αίγινας.
4: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
5: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω, και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκη, τα πλάθη.
4: Στη
5: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήρυδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
4: Είναι μια άλλη έκθεση.
5: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήρυδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
3: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήρυδας και τον τρόπο που η ήρυς τα έβλεπε στο χώρο.
5: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσει ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία, που όλοι μας έχουμε απολαύσει της Αίγινας.
4: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτού. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου, μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε με τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν ώψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
5: άνθρωποι,
4: οι μορφές.
5: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
4: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
5: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, ο Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη. Από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις. Παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
4: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
5: Και τους λογοτέχνες.
4: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
5: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το. Το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
4: Ακριβώς.
5: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει, και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
4: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
5: Και την επόμενη ώρα.
4: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί. Και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
5: Πιτιοκάμπης
4: που είναι το έργο που έχω βάλει. Στις, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
5: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
4: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα. Και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι παρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
5: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
4: Ναι.
5: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
4: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
3: Εύκολο.
4: Όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Αίγινα, 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί, ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
5: Για λόγους δυσιδαιμονίας, ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σαν τον Τερζάκι.
4: Τον Τερζάκι, αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω, ναι, και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα μια άλλη στιγμή που θα έρθετε. Για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
5: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Περίπου έτσι.
4: Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις, δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
5: Τα αδερφομήρια που
4: ακριβώς οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θερμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το. Ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες. Ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
5: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026, ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026, με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάση έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
2: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
3: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
2: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη η χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε ένα χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτήν την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
3: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας και τον Παναγή Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Έγινα και σε ό,τι αφορά στην Έγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Έγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εωρούμενη.

Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια αιωρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης στην Αίγινα. Εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του. Παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς ή αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες, είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίωσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Αίγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη

0: σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: έχω
1: κλείσει το κύκλο μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδεε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια, και αυτή η μνήμη συνάντησε την Έγινα και το βορειά της Έγινας. Όχι το νότο, το βορειά της
0: είναι
1: Έγινας.
0: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
1: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση. των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας που είναι αγαπημένο, αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης.
0: Στη
1: Σάμο. Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε...
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έχινα Πόρταλ. Η ώρα είναι...
1: Πάρτε αυτό που,
2: μία.
1: Αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
0: Είναι μια άλλη έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση και, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
3: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά το επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
1: Ναι.
3: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα.
1: Λειτουργήσε...
3: Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
1: Ας πούμε τα τοπία. Ναι. Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Ναι. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε. Τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται, με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
0: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζε εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μία έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σας πει δύο λόγια για αυτούς, μπορούμε να τα περιφερθούμε σε
1: διάρκεια. Δεν ξαναλέω.
0: Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσεις εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της Πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Αίγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
1: άνθρωποι,
0: οι μορφές.
1: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό, είναι στην πραγματικότητα όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
0: Όχι με το Ριγκό, ή πάντως, Παπαδιαμάντη.
1: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, Παπαδιαμάντη, η φόνη, ας πούμε, το συνεργιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο, είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
0: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν θα μπορούσα να πω με τους παραβατικούς.
1: Και τους λογοτέχνες.
0: Και τους λογοτέχνες ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Αίγινας. Μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Αίγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πει τα αρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή. και την εικαστικότητα του ζωγράφου.
1: Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή το Φασόλι. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
0: Ακριβώς.
1: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, ο οποίος θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... Και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
0: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας την ενότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο... καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δυνατότητα και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή εγώ που το κάνω αυτό με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι, δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
1: Και την επόμενη ώρα.
0: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς, ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς, και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης, που είναι το έργο που έχω βάλει, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
1: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πιτία και τους έσκιζε, ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το, ο κορμός έχει αυτή την πλοκή,
0: και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι συμπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
1: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
0: Ναι.
1: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γερνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς τους σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έκτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
0: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση. Όμως τα έργα τα διαλέξαμε μαζί με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωθα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του... Που, όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη Αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία, η έκθεση άρχισε στην Έγινα. 350 έργα στον Ιάρχο. Εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας γελέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν. Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα. Και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω.
1: Για λόγους δυσυδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω. Σαν τον Τερζάκι.
0: Τον Τερζάκι. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω. Ναι. Και αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο. Είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ. Είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος on στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε και είναι και γραμμένα αυτά που να διαβάσετε τώρα μια άλλη στιγμή που θα έρθετε. Για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
1: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. Είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε.
0: Αυτό περίπου έτσι. Αυτό όμως είναι και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι δύο-τρεις πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
1: Τα αδερφομήρια που
0: ακριβώς μπορούμε, οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα δύο υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, τους δύο ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι. Έχουν φύγει δύο σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο, το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Θαλμιατικό Κέντρο μισθώνοντάς το, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες, ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει, βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φυστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φυστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας.

0: με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Πιστικιάς, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Αίγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Αίγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας, δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενίτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Αίγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη Φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίδικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η Φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Αίγινας εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην Παλαιά Προβλήτα έπεσε η αυλαία του 17ου Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην Παλαιά Προβλήτα ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Αίγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Αίγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην Παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο Αίγινα Φιστίκι Φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του Αίγινα Φιστίκι Φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Αίγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Αίγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Αίγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο, καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Αίγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή, υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Αίγινας και στο όμορφο νησί μας. Είναι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτό τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την
3: ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
2: πραγματικά
3: 1:30.
2: Νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας, προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή δημάρχων του Αργοσαλονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας της συνάντησης στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Αίγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
4: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Αίγινα Φιστίκι Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον Άγιο Νικόλαο το Θαλασσινό, στο πλαίσιο του 17ου Αίγινα Φιστίκι Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου του Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις αναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζουν τη σκηνή και το Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Έγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Έγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Έγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Έγινας.
3: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Μαγευτική βραδιά στην Έγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Έγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Έγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζουγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
5: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο έγινε στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ή μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9 ευρώ. 9.000 ευρώ με συγχωρείτε. Τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ, πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν εκάσει έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Όσο εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση ετήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάβρωση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρηδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρηδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία, ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγί Μπουρλού Μιχάλη, στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών. Και με το Φώτη τον Μπούντο είμαστε, έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ημιτό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επί τόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επί τόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη, θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι, του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με τον λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και

0: θέλω να πω πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική. Οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπου αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται, και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκων στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα, είναι, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή,
0: έχω
1: κλείσει το κύκλο
0: ακριβώς
1: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα, είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον. Το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια. Ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα. Θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα, και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά

0: υπάρχουν μια αφορότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνει με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα, που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτούς τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμος, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
1: είναι
0: Αίγινας.
1: Είναι το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
0: Όχι, αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκοι, τα πλάθης. Στη Σάμο, για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν η θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε το πιο οικείο πράγμα, που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα. Το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνόδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα, τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αυθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση.
0: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο Μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα. Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω μου λέει ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα. Λειτουργήσε... Και δεν έμπαινε καθόλου. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρις τα έβλεπε στο χώρο.
0: Ας πούμε τα τοπία, τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον. Ναι. Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμικοί, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτίσετε ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την θυμοτυπία, την Κυριακάτικη θυμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει της Έλληνας.
1: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις.
3: Ακούτε, δηλαδή, το δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ,
1: ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω.
3: Δύο.
1: Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείλεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους Λύκους και τη Σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτούς. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά.
0: Δεν
1: ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ. Μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του, στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσα να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια τα οποία πλήθυναν εν ώψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον. Και η άλλη βιτρίνα εδώ την έχω ονομάσει «Ο Λόγος και ο Τόπος», γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος, έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές οι μορφές.
0: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος, και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
1: Όχι βέβαια, το Ριγκό, οι πάντες, τα διαμάτια.
0: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλη στην πραγματικότητα, διαμάτια, η φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους, ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. Το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στο Γκέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
1: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι, με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
0: Και τους λογοτέχνες.
1: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνε με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του, σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές. Το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
0: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Στους παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε? Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη. Το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την... συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας.
1: Ακριβώς.
0: Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις εφιαλτικό, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... και ξαφνικά τον βάζεις 26 σε αυτή την έρημο. Αυτός ο καημός, λοιπόν, της φτωχής εικονογράφησης με ενέπνευσε πολύ στα σχέδια.
1: Αρμολογήθηκε ουσιαστικά αυτή η ενότητα, δίνοντας τη δυνατότητα λίγο να περπατήσει μέσα της. Αυτή ήταν η ιδέα. Αυτά, για όποιους δεν ήταν πριν, είναι τα επιτόπια σχέδια που γίνονται με το Λάδο Παστέλ, που λέει και ο Δημήτρης είναι λίγο καμιά φορά περιφρονημένο υλικό, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στη δυνατότητα. Και είναι τα έργα αυτά που έχουν εικόνες οι οποίες αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ που το κάνω αυτό, με φωτογραφίζω για να σκέφτομαι. Δεν δηλώνω φωτογράφος, αν και μου αρέσει πολύ να φωτογραφίζω. Το γεγονός ότι περνάς από το ίδιο σημείο την επόμενη μέρα και είναι αλλιώς.
0: Και την επόμενη ώρα.
1: Και την επόμενη ώρα και είναι αλλιώς. Ακριβώς. Και το επόμενο τέταρτο και είναι αλλιώς. Και η σκιά του είναι αλλιώς. Και η φόρμα του είναι αλλιώς. Και το χορταράκι δίπλα του είναι αλλιώς. Και εσύ είσαι εκεί, και είσαι ο ίδιος και δεν είσαι. Όλο αυτό το πράγμα είναι ένα αποτύπωμα που φτερουγίζει έτσι με έναν πάρα πολύ όμορφο τρόπο. Και είναι εδώ. Με ρώτησε κάποιος χθες, Δημήτρη, τι θα πει Πιτιοκάμπης.
0: Πιτιοκάμπης.
1: Που είναι το έργο που έχω βάλει. Ολιστής, αν καταλαβαίνετε, είναι ο κεντρικός μου άξονας.
0: Ναι. Αυτός που λύγιζε τα πηδεία και τους έσκιζε. Ήταν ο Σίμης ο Πιτιοκάμπης από τη μυθολογία. Αλλά επειδή είναι αυτό το. Ο κορμός έχει αυτή την πλοκή.
1: Και εγώ το διάλεξα ως κεντρικό έργο για να ουσιαστικά συγκρατήσει τη σύνθεση. Τελειώνει ο λόγος και συμπληρώνει την ενότητα τη μέσα, και εδώ έχουμε όλους αυτούς που είναι οι σύντροφοι και συνομιλητές του ζωγράφου που δεν συνδέονται με την Έγινα και είναι και άνθρωποι διαφορετικών εποχών. Βλέπω την Πινελόπη Δέλτα, βλέπω τον Καραγάτση, βλέπω τον Παπαδιαμάντη, έτσι. Είναι διάφοροι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι ως υπαρόντες, δεν γίνεται να μην είναι.
0: Μεγάλωσα σε μια αγροτική περιοχή που ακόμα δεν είχε εκμηχανιστεί, δεκαετία του 70 λέω, και υπήρχαν ακόμα οι καραγωγείς, εδώ στην Αίγινα το διατηρείται ακόμα, αλλά με ψυχαγωγικούς όρους και όχι μεταφορικούς.
1: Ναι.
0: Αυτή η εικόνα είναι πολύ ισχυρή, δηλαδή και τα σχήματα του αλόγου και κυρίως οι συμπεριφορές, ότι υπήρχε μια σκληρότητα απέναντί τους. Έκλειναν το βίο τους, δούλευαν όλα τα χρόνια και όταν κουτσένονταν ή γυρνούσαν, μπορούσαν να τα εκτελέσουν ή να τα δώσουν στους Ιταλούς για να τα πάρουν για κονσέρβες. Και αυτοί οι σκληροί, ήταν και προς τους εαυτούς σκληροί άνθρωποι αυτοί. Δεν λυπούνταν τον εαυτό τους, δούλευαν πάρα πολύ. Αυτό το ζώο λοιπόν δεν είναι ένα ζώο ζωοφιλίας, αστικό δηλαδή, μέσα από το αστικό βλέμμα. Είναι ένα ζώο που έχτισε την οικονομία, την τοπική οικονομία που εγώ τουλάχιστον έζησα και με ακολουθεί σε πολλά έργα και σε πολλές φάσεις της ζωής μου.
1: Εγώ θέλω να πω στο σημείο αυτό ότι μπορεί εγώ να έστησα την έκθεση και να έφτιαξα αυτή την αφήγηση, όμως τα έργα τα διαλέξαμε με τον Δημήτρη, διάλεξε μόνος του. Οπότε εγώ είχα να στήσω ένα αφήγημα, όπως το ένιωσα, με τα έργα που ο Δημήτρης μόνος του...
2: Που,
1: όχι, γιατί κοιτάξτε, μου είπες τι είσαι μόνη σου, αυτό που διάλεξα εγώ να φέρω. Οπότε ουσιαστικά ήδη, αναγκαστικά στο στήσιμο αυτό βλέπετε ήδη τη δική μου ερμηνεία. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να είναι αλλιώς. Πολύ ωραία η έκθεση στην Έγινα, 350 έργα στον Ιάρχο, εδώ φέραμε πάνω από 60, είναι τα σχέδια. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε. Δεν έγινε έτσι. Ο Δημήτρης, θέλω να πω, εγώ όμως όφιλα να σεβαστώ το γεγονός ότι εκείνος ξαφνικά έφερε ένα έργο εντελώς χωριστό και μονάκριβο που είναι αυτό. Τι θα το έκανα αυτό το έργο, έπρεπε κάπως να το χειριστώ και να ενώνει πράγματα. Ενώ ότι αυτό ήταν... Του είχα πει ότι έχουμε τις δύο βιτρίνες και θέλω να έχω τα σχέδια μέσα και αυτός φρόντισε με εξαιρετικό αποτέλεσμα να προσθέσει. Δηλαδή, το τελευταίο έργο τελείωσε χθες το πρωί. Ήρθε ένα μισό τελειωμένο και ήρθε μέσα. Αλλά θέλω να πω...
0: Για λόγους δυσιδαιμονίας. Ήταν 13 τα σχέδια και ήθελα να προσθέσω σε τον Τερζάκη.
1: Τον Τερζάκη. Αλλά υπήρχε όμως αυτή. Οπότε θέλω να πω... ναι. Και... αυτά τα έργα που επέλεξα να μπουν εδώ και όχι στους αναγνώστες δίπλα, επίσης για μένα ήταν γεφύρωμα αυτής της περιήγησης που κάνουμε, γιατί θεωρώ ότι είναι δύο έργα που μπαίνουν μέσα στον τόπο, εντελώς. Άρα τα χειρίστηκα, όχι σαν αναγνώστες, αλλά σαν πρόσωπα μέσα στον τόπο. Και ύστερα εδώ έχουμε τον τόπο με έναν τρόπο του μετά. Ο τόπος, έτσι όπως ξεδιπλώνεται μέσα στο εργαστήριο, είναι αυτά τα μεγαλύτερα έργα. Είπαμε τα μικρότερα λαδοπαστέλ, είναι τα έργα που γίνονται με τη μηχανή και στο δρόμο. Αυτά είναι τα έργα του εργαστηρίου, που άρα είναι έργα τα οποία αποτυπώνουν αυτό περίπου που βλέπει ο ζωγράφος όν στο εργαστήριο. Και εκεί μου μίλησε, και είναι και γραμμένα αυτά, πρέπει να διαβάσετε τώρα, μια άλλη στιγμή που θα έρθετε, για μία τριλογία ουσιαστικά, η οποία ξεκινάει από μία προσπάθεια επιμοιράσματος του έργου και έχοντας και απέναντί του ένα συγκεκριμένο κτίριο. Είναι αυτό που βλέπει, άρα αυτό που καλείται να χειριστεί. Τι είναι αυτό το κτίριο, Δημήτρη?
0: Είναι μια μοναχική διπλοκατοικία της δεκαετίας του 50, πάρα πολύ πλούσια οπτικά, γιατί περνάνε τα χρόνια και εσύ αποθέτεις πάνω σου τα σωρεύματά σου. Δεν είναι το κτίριο, είσαι εσύ. Ξαναγεωγραφείσαι και κάθε φορά που πας, λες έχω λιγότερο χρόνο. Αυτό είναι στην πραγματικότητα. Έχω λιγότερο χρόνο. Και πρέπει αυτόν να τον χτίσω, δηλαδή να χτιστώ εντός του, μήπως μπορέσω και πάρω μια αναβολή. είναι αυτή η οριστική αναβολή που όλοι θέλουμε. Αυτό, περίπου έτσι.
1: Αυτό όμως είναι εκεί και το κοιτάς και τώρα θα σου πω κάτι που δεν σου είπα όταν διάβασα αυτά τα σχόλια για αυτό το κτίριο, το οποίο είναι εκεί, θέλεις δεν θέλεις, είναι εκεί στο εργαστήριο. Έχω κι εγώ ένα τέτοιο κτίριο στη ζωή μου, λοιπόν, που είναι στην Αθήνα, στο αδιέξοδο που μένουμε, στη Σούτσου, στην πλατεία Μαβίλη, που είναι όλο πολυκατοικίες. Υπάρχει ακόμα στη γωνία το κτίριο το οποίο βλέπω εγώ από τη βεράντα μου. Το κτίριο το οποίο βλέπω στο αριστερό μου χέρι, όπως τρίβω στο αδιέξοδο για να παρκάρω στην πιλωτή μου. Είναι μία τριπλοκατοικία, παλαιά, με ένα πανοσύκομο που παραμένει όμως γοητευτικό, και ένα κήπο που έχει μείνει άθικτος, στη μέση του κέντρου της Αθήνας. Είναι ένα κτίριο το οποίο με υποδέχθηκε το 1994, όταν μπήκαμε στο δικό μας διαμέρισμα. Έμαθα ότι οι 2-3 πολυκατοικίες γύρω-γύρω ανήκουν ουσιαστικά σε ξαδέλφια, σε αυτά, γιατί είχαν όλα αυτά τα οικόπεδα.
0: Τα αδερφομύρια.
1: Ακριβώς, οι κάτοχοι αυτού του κτιρίου. Παραμένουν ακόμα 2 υπέργυρες αδελφές με τα νοικοκυριά τους, 2 ορόφους. Κάποια νέα παιδιά στο ισόγειο που είναι της Τρίτης, που μένουν στο εξωτερικό, που έρχονται και με ένα βανάκι. Και εμείς κοιτάμε σε αυτόν τον κήπο. Έχουν περάσει 32 χρόνια. Το σπίτι έχουν φύγει 2 σκυλάκια που τα ζήσαμε και δεν υπάρχουν πια. Εμείς είμαστε εκεί. Τα παιδιά μου, όταν μικρά, τα καλούσαν καμιά φορά να μπουν σε αυτόν τον κήπο και θέλαν πολύ να παίξουν εκεί, όταν ήταν τα παιδάκια του νοικοκυριού, του σπιτιού. Φύγαν τα παιδιά μου, εμείς μεγαλώσαμε, το σπίτι είναι εκεί και το ξαναέβλεπα με τρομερή ένταση και έγραψα πράγματα με αφορμή αυτό μέσα στον εγκλισμό. Γιατί το σπίτι ζωντάνεψε. Είχαμε δίπλα και ένα οικόπεδο το οποίο χρησιμοποιούσαν η Ευρωκλινική και το Οφθαλμιατρικό Κέντρο μισθώνοντάς το, ένα οικόπεδο που ανήκει σε κάποιο ίδρυμα, το οποίο όμως ήταν χώμα. Μέσα στον κορονοϊό βγαίναμε εκεί και κάναμε βόλτες, ήταν ένας κήπος. Αυτό μετά όμως τσιμεντοποιήθηκε. Έχει παραμείνει ευτυχώς πάρκινγκ, δηλαδή δεν έχει κλείσει τη θέα προς την το Παστέρ, που είναι και αυτό ένας κήπος, αλλά είναι τσιμέντο με μπάρες κτλ. Δηλαδή φύγαν τα σαλιγκαράκια, οι πασχαλίτσες, τα πουλιά, από όλα αυτά. Αυτό είναι τέλος πάντων η δική μου μυθολογία κάθε μέρα. Και όταν είδα τα έργα αυτά με αφορμή αυτό το σπίτι που μένει πάντα εκεί, χαμογέλασα, γιατί έχω και εγώ το δικό μου τέτοιο σπίτι, για το οποίο έχω φανταστεί πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Και έτσι λοιπόν αυτή η περιήγηση στο λόγο και στον τόπο κλείνει με αυτούς τους άλλους τόπους, τους υπέροχους. Αυτά τα έργα είδα να με παίρνουν από τα μούτρα πραγματικά, δηλαδή μου κόψαν την ανάσα και μετά έπρεπε να περάσει λίγη ώρα για να ασχοληθώ με τις σημειώσεις του Δημήτρη από τον Ημιτό κτλ. Εδώ ουσιαστικά σε περιμένω να τα ανακαλύψεις, κλείνουν τον τόπο με έναν τρόπο εντυπωσιακό, μυστηριώδη, ερευώδη και ταυτόχρονα είναι η αφετηρία, γιατί σίγουρα είναι από μινάρια και ενσωματώσεις περιπλανήσεων μιας παιδικής ηλικίας, αυτά που ήδη ακούσατε να λέει ο Δημήτρης, οι λύκοι που κατέβαιναν κτλ. Και είναι όλα εμείς αυτό και είναι όλα ο Δημήτρης με έναν τρόπο που, όπως πολύ σωστά είπε στην αρχή, το ρώτησα πιο πολύ για να λάβω την απάντηση φυσικά, γιατί το ξέρω, δεν είναι μια αναδρομική έκθεση, είναι μια έκθεση ενός προσωπικού αφηγήματος που είναι τα θέλω, τα βλέπω, τα αισθάνομαι, τα επιχειρώ ενός ζωγράφου και διανοούμενου που μας έχει κάνει μεγάλη χαρά που τον έχουμε εδώ. Εδώ θα βάλω μια τελεία.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όποιος θέλει να μιλήσει.
3: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Εμπορική έκθεση. Εκεί που το Έγινα Φιστίκι Φεστ συναντά τη γεύση από τον πολύτιμο καρπό της Έγινας. Η βόλτα στα περίπτερα της εμπορικής έκθεσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι πάντα μια απολαυστική περιήγηση σε ό,τι πιο εκλεκτό έχει να παρουσιάσει βασισμένο στον πολύτιμο καρπό του φιστικιού. Στους πάγκους και στις προθήκες της εμπορικής έκθεσης, εκατοντάδες προϊόντα από τοπικούς παραγωγούς, παραδοσιακά καταστήματα και επιχειρήσεις του νησιού συνέθεταν ένα πολύχρωμο μοσαϊκό γεύσεων, προϊόντων και δημιουργιών. Έμπειροι καλλιεργητές που για δεκαετίες καλλιεργούν με αγάπη και προσήλωση τις φιστικές τακτήματά τους, παρουσίασαν πολύ καλή ποιότητα εντυπωσιάζοντας το κοινό. Αυτό που ξεχωρίζει χωρίς αμφιβολία είναι οι γεύσεις. Προϊόντα με άρωμα και γεύση φιστικιού, παραδοσιακές προτάσεις, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες. Συσκευασίες με ξεχωριστή αισθητική και επιχειρήσεις που εδώ και χρόνια έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ποιότητα και τη δημιουργικότητα. Και πίσω από κάθε περίπτερο οι άνθρωποι που παρουσίαζαν τα προϊόντα τους, με διάθεση να μιλήσουν στους επισκέπτες, να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να μοιραστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των προϊόντων τους. Μια βόλτα στην έκθεση του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ είναι και μια ευκαιρία να γνωρίσει κανείς την παραγωγή, τις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους που διατηρούν το γνήσιο προϊόν pop της Έγινας. Με μια συμβολική επιστροφή στις ρίζες της Αιγινίδικης Φιστικιάς ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου το 17ο Έγινα Φιστίκι Φεστ. Η τελετή έναρξη στην παραλία της Έγινας ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους που συνέδεσαν τη ζωή και την εργασία τους με τη γη και την καλλιέργεια του φιστικιού. Η έναρξη της βραδιάς έγινε με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Έγινας Μούσα, ο οποίος πεάνησε στην παραλιακή Λεωφόρο Δημοκρατίας δίνοντας το μουσικό στίγμα της έναρξης του φεστιβάλ. Λίγο αργότερα και ενώ είχε βραδιάσει, στην Παλαιά Προβλήτα έφτασε με μία βάρκα μία ομάδα αγροτών, παλιοί εγενήτες που έζησαν από τη γη και τη φιστικιά. Η άφηξή τους παρέπεμπε στις παλαιότερες εποχές του νησιού, όταν η καλλιέργεια του φιστικιού αποτελούσε ένα από τα βασικά μέρη της αγροτικής και οικονομικής ζωής της Έγινας. Την Προβλήτα τους υποδέχθηκε μουσικά η Φιλαρμονική της Μούσα, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε το θεατρικό δρόμενο στη σκιά της Φιστικιάς σε σχεδιασμό και επιμέλεια του Γιώργου Μπίτρου. Το δρόμενο χρησιμοποίησε το φως και τις σκιές για να αφηγηθεί μια ιστορία από την καθημερινότητα των ανθρώπων της Φιστικιάς. Οι μορφές των αγροτών εμφανίστηκαν πίσω από τη φωτισμένη επιφάνεια της σκηνής, αναπαραστώντας εργασίες και στιγμές από τον κύκλο της καλλιέργειας και της συγκομιδής. Από το ξημέρωμα και τη φροντίδα των δέντρων μέχρι το μάζεμα του καρπού, το καθάρισμα, την επεξεργασία και την πώλησή του, η παράσταση αναφέρθηκε στη ζωή των ανθρώπων που για πολλές δεκαετίες έζησαν γύρω από τη φιστικιά και τον καρπό της. Η εικόνα των ανθρώπων πίσω από τις φωτισμένες επιφάνειες σε συνδυασμό με τη μουσική και την αφήγηση έδωσαν στην τελετή ένα διαφορετικό χαρακτήρα, μεταφέροντας την ιστορία της Αιγινίδικης Φιστικιάς μέσα από ένα θεατρικό δρόμενο βασισμένο στις σκιές. Έτσι η φιστικιά και οι ανθρώποι της, που από ένα δέντρο στις αυλές και τα χωράφια της Έγινας, εξελίχθηκε σε στοιχείο της αγροτικής και οικονομικής ταυτότητας του νησιού. Βρέθηκε έτσι στο επίκεντρο της πρώτης μεγάλης εκδήλωσης του 17ου Έγινα Φιστίκι Φεστ.

0: Με παρέλαση στην παραλία και συναυλία στην παλαιά Προβλήτα, έπεσε η αυλαία του 17ου έγινε αφιστίκη φεστ. Με την καθιερωμένη παρέλαση των παιδιών και των εθελοντών και τη συναυλία του συγκροτήματος Transformers στην παλαιά Προβλήτα, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής το 17ο έγινε αφιστίκη φεστ. Η τελευταία ημέρα της διοργάνωσης είχε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που συμμετέχουν και στηρίζουν το φεστιβάλ, με μικρούς και μεγάλους να παίρνουν μέρος στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Έγινας. Παιδιά, εθελοντές και μέλη του πρώτου συστήματος ναυτοπροσκόπων Έγινας συμμετείχαν στη γιορτινή πομπή, κρατώντας τις σημαίες των προηγούμενων διοργανώσεων του φεστιβάλ. Η παρέλαση κινήθηκε κατά μήκος της παραλίας, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εικόνα για το κλείσιμο της φετινής διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες με τη διάθεση και τον ενθουσιασμό τους έδωσαν τον τόνο της τελευταίας βραδιάς, πριν το ενδιαφέρον μεταφερθεί στην παλαιά Προβλήτα για τη συναυλία. Εκεί οι Transformers ανέλαβαν να ολοκληρώσουν μουσικά το 17ο έγινε αφιστίκη φεστ, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μουσικές επιτυχίες των δεκαετιών του 80, του 90 και του 2000. Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώθηκε η φετινή διοργάνωση του έγινε αφιστίκη φεστ και η εμπορική έκθεση, ύστερα από 4 ημέρες εκδηλώσεων, συναυλιών, παρουσιάσεων, εκθέσεων και δράσεων που ανέδειξαν για μία ακόμη χρονιά το φιστίκι, την παραγωγή αλλά και την πολιτιστική ζωή της Έγινας. Εθιμοτυπική συνάντηση της ΠΕΔΑ με τη Δημοτική Αρχή Έγινας στο Παλαιό Δημαρχείο. Το πλαίσιο της τριήμερης επίσκεψης εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής την Έγινα από 18 έως 20 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου εθιμοτυπική συνάντηση στο ιστορικό Παλαιό Δημαρχείο του νησιού. Ο Δήμαρχος Έγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς υποδέχτηκε θερμά τον πρόεδρο της ΠΕΔΑ και Δήμαρχο Γαλατσίου κ. Γιώργο Μαρκόπουλο καθώς και τα μέλη της διοίκησης της Ένωσης. Κατά το χαιρετισμό του, ο κ. Ζορμπάς εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία των αυτοδιοικητικών στελεχών στο νησί, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη συμπίπτει με τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ Φιστικιού, μιας κομβικής μεγάλης γιορτής για την Έγινα που τιμά το εμβληματικό προϊόν pop του τόπου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ, κ. Γιώργος Μαρκόπουλος, ευχαρίστησε τη Δημοτική Αρχή υπογραμμίζοντας το εξαιρετικό και εορταστικό κλίμα που επικρατεί στο νησί.
1: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, σας καλωσορίζω σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο του Δήμου Έγινας και στο όμορφο νησί μας. Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να είστε, να βρίσκεστε στο νησί μας και για τις διεργασίες που έχει η ΠΕΔΑ. Εμείς αυτό το τριήμερο γιορτάζουμε το Φεστιβάλ Φιστικιού. Είναι μια πολύ σημαντική εορτή για εμάς. Τιμούμε αυτόν τον πολύτιμο καρπό, το οποίο είναι και προϊόν pop. Και σας ευχαριστώ θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Πρόεδρε.
2: Εκ μέρους όλων των συναδέλφων στην ΠΕΔΑ, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την φιλοξενία στο όμορφο νησί σας. Πραγματικά νιώθουμε ιδιαίτερα και πολύ όμορφα από τη στιγμή που πατήσαμε το πόδι μας εδώ. Και βέβαια μέσα σε αυτές τις γιορτές ένα εορταστικό κλίμα επηρέασε και αυτό, θα ήθελα να πω. Και πραγματικά είμαστε στη διάθεσή σας σαν συνδικαλιστικό όργανο να ακούσουμε τα θέματά σας, τους προβληματισμούς σας προκειμένου να μπορέσουμε και εμείς να γίνουμε αρρωγή στην προσπάθεια που κάνετε.
0: Η συνάντηση εντάσσεται στο τριήμερο πρόγραμμα των εργασιών της ΠΕΔΑ στο νησί, το οποίο περιλάμβανε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, καθώς και τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης με τη συμμετοχή Δημάρχων του Αργοσαρονικού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Κυριακής. Μετά το πέρας τη συνάντηση στο Παλαιό Δημαρχείο, ακολούθησε γεύμα που παρέθεσε ο Δήμος της Έγινας.
3: Καλημέρα, σας καλωσορίζουμε στο περίπτερό μας. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είμαστε η Saronic Ferries, που 60 και περισσότερα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό σας. Για ακόμη μια φορά στηρίζουμε το Aegina Fistiki Fest, όπου και φέτος έχουμε το δικό μας περίπτερο. Επισκεπτόμενοι λοιπόν το περίπτερό μας, μπορείτε να λάβετε συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, όπου κληρώνουμε δωρεάν εισιτήρια. Ακόμη έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε με το τιμόνι και το καπέλο του καπετάνιου, να γνωρίσετε από κοντά όλα τα πλοία του στόλου μας και ακόμα να σας συστήσουμε το νέο πλοίο, την Καλλιρόη μας, που θα βρίσκεται σε λίγους μήνες στο νησί μας. Τέλος, η Αίγινα ταξιδεύει και μέσα από τα μάτια των παιδιών μας. Συγκεκριμένα, 250 παιδάκια ζωγράφισαν τη δική τους καρποστάλ, όπως φαντάζονται εκείνα την Αίγινα. Συμμετείχαν το πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το δεύτερο δημοτικό, το σχολείο των Αγίων Ασωμάτων, του Βαθέως, καθώς και της Πέρδικας και το ΚΔΑΠ της Αίγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια μεγάλη μουσική βραδιά με τραγούδια που σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90 πραγματοποιήθηκε.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Στον Άγιο Νικόλαο,
5: η ώρα είναι 2:30.
0: Του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Ήταν ένα μεγάλο πάρτι που συγκέντρωσε επίσης ένα πολύ μεγάλο κοινό στην προβλήτα του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, το οποίο διασκέδασε από την αρχή μέχρι το τέλος σε ένα πρόγραμμα γεμάτο γνωστές επιτυχίες. Στη σκηνή βρέθηκαν ο Κώστας Μπίγαλης, η Μαντώ, η Πολίνα και η Σοφία Βόσου, τέσσερις καλλιτέχνες που συνδέθηκαν έντονα με το ελληνικό τραγούδι των δύο δεκαετιών και παρουσίασαν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε μεγάλες προσωπικές τους επιτυχίες. Η πλατεία και κάθε διαθέσιμος χώρος ήταν γεμάτος, ενώ όσο εξελισσόταν η συναυλία, το κοινό συμμετείχε όλο και πιο έντονα, τραγουδώντας μαζί με τους καλλιτέχνες. Η παρουσία των τεσσάρων ερμηνευτών επί σκηνής έδωσε στη βραδιά το χαρακτήρα ενός μεγάλου πάρτι, με τις εναλλαγές των τραγουδιών να κρατούν το ενδιαφέρον του κοινού και να δημιουργούν ένα έντονα διασκεδαστικό κλίμα. Ξεχωριστές ήταν και οι στιγμές τις οποίες οι καλλιτέχνες τραγούδησαν μαζί με τη Μαντώ, την Πολίνα και τη Σοφία Βόσου να μοιράζονται τη σκηνή και τον Κώστα Μπίγαλη να συμμετέχει στο πρόγραμμα σε ένα μουσικό ταξίδι που έφερε στο προσκήνιο τραγούδια τα οποία εξακολουθούν να είναι αναγνωρίσιμα και αγαπητά. Σύλληψη 58χρονης από στελέχη του Λιμεναρχείου Αίγινας για χειροδικία σε ανήλικη. Τις απογευματινές ώρες χθες συνελήφθη κατ' όπιν προφορικής μηνύσεως μία 58χρονη αλλοδαπή για παράβαση του άρθρου 312 για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Αίγινας. Ειδικότερα η 58χρονη χειροδίκησε εις βάρος ανήλικου κοριτσιού σε επιβατηγό τουριστικό πλοίο στο πλαίσιο περιηγητικού πλού από Πόρο προς Αίγινα, στο οποίο επέβαινε και ο ημεδαπός πατέρας της ανήλικης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αίγινας. Μαγευτική βραδιά στην Αίγινα, η Ελεονόρα Ζουγανέλη ξεσήκωσε το κοινό στο 17ο Αίγινα Fistiki Fest. Μία από τις κορυφές και πιο ξεχωριστές στιγμές του φετινού καλοκαιριού έζησε η Αίγινα το Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 17ου Αίγινα Fistiki Fest. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια Ελεονόρα Ζουγανέλη ανέβηκε στην κεντρική σκηνή στον Άγιο Νικόλαο Θαλασσινό, χαρίζοντας στο κοινό μία ξέχαστη μουσική βραδιά γεμάτη συνέστημα, ενέργεια και κέφι. Η προσέλευση του κόσμου ήταν εντυπωσιακή, με πλήθος κατοίκων και επισκεπτών να κατακλείζει την προβλήτα στο λιμάνι της Αίγινας. Με φόντο το μοναδικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου Θαλασσινού, η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη χαρακτηριστική φωνή, τη δυναμική της ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία, παρέσυρε το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες και τα αγαπημένα τραγούδια. Το κέφι διατηρήθηκε στα ύψη καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας, με τους παρευρισκόμενους να τραγουδούν μαζί της και να καταχειροκροτούν. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Αίγινας κ. Γιάννης Ζορμπάς, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους τους συντελεστές και τους διοργανωτές που συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της συναυλίας. Μετά το τέλος της εκδήλωσης, η Ελεονόρα Ζωγανέλη παραχώρησε δήλωση στο Έγινα Πόρταλ, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την αυλαία της καλοκαιρινής περιοδίας της που ήταν στην Έγινα.
6: Είμαι πολύ χαρούμενη που ολοκληρώθηκε το καλοκαιρινό μας, έτσι, η καλοκαιρινή μας περιοδία εδώ στην Έγινα, σε αυτό το υπέροχο φεστιβάλ. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, νομίζω ότι και ο κόσμος πέρασε όμορφα, τουλάχιστον έτσι αισθανθήκαμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, καλή αντάμωση και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Επικαιροποιήθηκαν τα κριτήρια για τις μειώσεις και απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Το Δημοτικό Συμβούλιο Έγινα στη συνεδρίασή του στις 26 Αυγούστου 2026 ενέκρινε ομόφωνα επί 13 ψηφισάντων μελών την απόφαση 67 του 2026 με την οποία επανακαθορίζονται οι ειδικές κοινωνικές κατηγορίες και τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο του Δήμου. Η προηγούμενη απόφαση που είχε ληφθεί το 2019 προέβλεπε μειώσεις στα δημοτικά τέλη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, άπορους, πολυτέκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες. Σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, κρίθηκε αναγκαία επικαιροποίησή της, καθώς είχε παρέλθει διάστημα αρκετών ετών και κρίθηκε ότι τα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα απαιτούν προσαρμογή των κριτηρίων. Πλήρης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη. Με βάση την απόφαση, πλήρη απαλλαγή σε ποσοστό 100% για την κύρια κατοικία τους μπορούν να δικαιούνται οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, οι μακροχρόνια άνεργοι με διάρκεια ανεργίας άνω των 12 μηνών και οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, τα άτομα με αναπηρία ποσοστού 80% και άνω, ανεξαρτήτως εισοδήματος υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται. Μείωση 50%. Μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών προβλέπεται για άτομα με αναπηρία 67% έως 79% με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ. Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως 22.000 ευρώ με προσάυξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του ενός. Τρίτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 35.000 ευρώ. Πολύτεκνες οικογένειες με εισόδημα έως 38.000 ευρώ με προσαύξηση 3.000 ευρώ για συνταξιούχους που λαμβάνουν ΕΚΑΣ ή έχουν ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Τι θεωρείται εισόδημα? Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το συνολικό οικογενειακό εισόδημα όπως αυτό προκύπτει από το τελευταίο καθαριστικό σημείωμα της ΑΔΕ. Δεν συνυπολογίζονται σύμφωνα με την απόφαση αφορολόγητα κοινωνικά επιδόματα όπως επιδόματα αναπηρίας και παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, επίδομα ανεργίας και επίδομα στέγασης. Η απαλλαγή ή η μείωση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε αυτή είναι ιδιόκτητη είτε μισθωμένη. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα χρήσης του Ε9 συγγενικού προσώπου πρώτου βαθμού όταν η κατοικία αποτελεί κοινή κατοικία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης περί κοινής διαμονής. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Για την ένταξη στο κοινωνικό τιμολόγιο απαιτείται να μην υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο εκτός εάν αυτές έχουν ρυθμιστεί. Παράλληλα, δικαιούχοι υποχρεούνται σε αιτήσια επικαιροποίηση των δικαιολογητικών ή στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία που είχαν υποβληθεί. Η υπηρεσία του Δήμου διατηρεί επίσης το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνονται η αίτηση του ενδιαφερόμενου, αντίγραφο ταυτότητας ή άδειας διαμονής, το τελευταίο καθαριστικό, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, Ε9 ή μισθωτήριο της κύριας κατοικίας και το τελευταίο απόκομα λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Ανάλογα με την περίπτωση απαιτούνται ακόμη απόφαση ΚΕΠΑ, βεβαίως ανεργίας, απόφαση ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση περί κοινής διαμονής, όπως είπαμε προηγουμένως. Στην αρχική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας αναφερόταν ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων η 31η Μαρτίου κάθε έτους μαζί με την υποχρέωση αιτήσιας επικαιροποίησης των δικαιολογητικών. Η συγκεκριμένη προθεσμία δεν επαναλαμβάνεται στο διατακτικό της τελικής απόφασης που περιλαμβάνεται στο έγγραφο. Ο Δήμος προβλέπει ότι η απώλεια εσόδων από την εφαρμογή των μειώσεων και απαλλαγών θα καλυφθεί από την αύξηση των εσόδων που προκύπτει από τις διορθώσεις των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων, καθώς και από τον εξορθολογισμό των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού. Με την απόφαση 67 του 2026, ο Δήμος Έγινας επικαιροποιεί έτσι το πλαίσιο του κοινωνικού τιμολογίου, καθορίζοντας συγκεκριμένες εισοδηματικές και κοινωνικές προϋποθέσεις για την ελάφρυνση νοικοκυριών και πολιτών που ανήκουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες.
0: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Αίγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Πριν 3 χρόνια, στις 17 του μηνός, είναι ακριβώς 3 χρόνια.
2: Έχουμε γιορτή, μεγάλη γιορτή.
1: Που έγινε η πινακοθήκη μας. Μέσα αυτά τα 3 χρόνια έχουμε κάνει 12 εκθέσεις. Η ντουζίνα μας κλείνει με τον Δημήτρη του Σεβαστάκη και είναι απίστευτα μεγάλη χαρά και η τιμή που τον έχουμε μαζί μας. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε, θα σας τα πούνε και οι ίδιοι, αλλά εντάξει, να δείξω ότι ξέρω κι εγώ κάτι, μαθαίνω δίπλα τους. Μια έκθεση που πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Βιβλιοθήκη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και υπό την αιγίδα, ας πούμε, αυτή η Ήρης είχε τη χαρά, την έμπνευση να το προτείνει στο Δημήτρη και ο Δημήτρης είχαμε τη μεγάλη χαρά και την τιμή να το αποδεχτεί. Σε έναν χώρο που εμείς έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ, είμαστε μια ομάδα πολύ σφιχτή και μικρή και ευέλικτη θα έλεγα και θεωρούμε ότι η δικιά σας παρουσία είναι αυτή που μας δίνει τη δύναμη να συνεχίζουμε και να μην ούτε να σκεφτόμαστε ούτε να υπολογίζουμε, γιατί τώρα θα μιλήσω εξ ονόματος όλων. Αυτό κυρίως βαρύνει την Ήρυδα και επίσης και τη Μαρία που εδώ μας υποδέχεται με τον άριστο τρόπο και έχει μια τεράστια φαντασία, μια τεράστια δημιουργικότητα και μια τεράστια ικανότητα να μας εψυχώνει, να εψυχώνει εμάς, αλλά κυρίως να εψυχώνει τα παιδιά στα πλαίσια καταπληκτικών εργαστηρίων που γίνονται εδώ. Σας καλωσορίζω λοιπόν με αυτή την πλευρά μου. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Σας δίνω στην Ήρυδα και στο Δημήτρη που αυτό γι' αυτό ήρθατε. Να είστε καλά.
2: Ωραία. Είπαμε κάποια πράγματα χθες το βράδυ. Ήμασταν μαζί με τον Νίκο Πτερούδη, τον πρόεδρό μας, και τον Παναγή Μπουρλούμη, χάρη στον οποίο έχουμε αυτό το χώρο. Το ξέρετε όλοι, το λέμε ξανά καθώς πλησιάζουμε στην επέτειο των 3 ετών και με το Φώτη τον Μπούντο. Έχουμε κάνει πραγματικά ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, αυτή η πινακοθήκη θα κάνει πολλά πράγματα, πολύ περισσότερα ελπίζω από όσα έχει ήδη κάνει. Έχει το βλέμμα της στραμμένο στην Αίγινα και σε ό,τι αφορά στην Αίγινα άμεσα και έμεσα. Υπάρχει δηλαδή ένας μακρινός δεσμός, ακόμα και σε κάποιες εκθέσεις που δεν θα φαίνεται αυτός καθαρά, όπως την περίπτωση του Γιάννη Μετζικόφ ή του Ήμου στην Ελευθερία, που όμως τελικά συνάδει με το ποια είναι η Αίγινα, τι ρόλο έπαιξε στην ιστορία, καταβολές υπάρχουν, τι κληρονομιά έχει αφήσει και όλα αυτά. Και κάποιες άλλες εκθέσεις και δημιουργοί που καλούμε κοντά μας έχουν αμεσότερη σχέση. Ο Δημήτρης είναι μια ενδιάμεση περίπτωση, αλλά νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή σε αυτό που προσπαθούμε σιγά σιγά να συγκροτήσουμε ως διαπίστευμα της πινακοθήκης και ιστορία της. Είμαστε φίλοι πολλά χρόνια, είναι ένας ζωγράφος που θεωρώ είναι πολύ σημαντικός, είναι μαθητής του Γιάννη Μόραλη, ήδη αυτό είναι μια εουρούμενη σκιά με την οποία ξεκινάμε το γιατί ο Δημήτρης την Αίγινα, εξάλλου ο Μόραλης τον έφερε, εξάλλου στην αυλή του Νίκου Νικολάου πέρασε πολλά βράδια, μοιράστηκε σχέδια, οράματα και το γιατί της Αίγινας και το πώς του Φωτός και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα ο Δημήτρης είναι από τη Σάμο, έχει περάσει εκεί ένα μεγάλο μέρος της ζωής του. Η Σάμος κατοικεί σε όλα αυτά τα έργα με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Δημήτρης επίσης είναι στον Ιμητό, εκεί είναι το εργαστήριό του, παίρνει τη μηχανή του, κάνει βόλτες, δουλεύει επιτόπου και όχι ζωγραφική τοπίου με έναν τρόπο απομακρυσμένο από το επιτόπου εκ των υστέρων. Και ταυτόχρονα ο Δημήτρης είναι ένας βαθιά διανοούμενος. Είναι ένας άνθρωπος που γράφει, που διαβάζει, που ζει και πορεύεται με τη ζώσα συντροφιά πολλών σημαντικών λογοτεχνών, τους οποίους φέρνει κοντά του σαν τάματα, σαν συνομιλητές, με έναν τρόπο ευέλικτο θα μπορούσα να πω, όχι παγωμένο. Και όλα αυτά τελικά είναι η ζωή του. Και όλα αυτά είναι ο λόγος και ο τόπος που είδα εγώ σε ένα μεγαλύτερο ανάπτυγμα τον περασμένο χειμώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος. Και τότε ήδη είπα στον Δημήτρη θα ήθελα πάρα πολύ αυτή η έκθεση με έναν τρόπο δυνατό για τη δική μας πολύ μικρότερη πινακοθήκη να μπορέσει να έρθει. Το αφήσαμε αυτό ως συζήτηση προς υλοποίηση μετά το καλοκαίρι του είχα πει εγώ τότε. Όμως τα πράγματα έγιναν πιο γρήγορα για διάφορους πρακτικούς λόγους και εγώ έκανα ένα τηλέφωνο στον Δημήτρη μόλις τον Ιούλιο και τον ρώτησα αν αυτό που είχαμε πει θα μπορούσε να έρθει πιο κοντά τώρα και του ζήτησα όμως να μην έρθει ο Δημήτρης σαν ζωγράφος, σαν καλλιτέχνης μόνο εξαιρετικός, να έρθει με το λόγο και τον τόπο. Οπότε στην περίπτωση αυτή έπρεπε να ζητήσουμε και τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Βιβλιοθήκης, γιατί ουσιαστικά οικειοποιούμαστε αυτό το αφήγημα που ήταν δικό τους. Ο Σταύρος Ζουμπουλάκης ήταν από την αρχή εξαιρετικά θετικός, όταν ειδικά του είπαμε πώς αυτό θα εξελιχθεί. Ίσως να τον δούμε και σε λίγο να ξαναπεράσει από εμάς τώρα. Ήταν μαζί μας χθες το βράδυ. Είναι ο πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και εγώ θέλω να πω, πριν αρχίσω να σας μιλώ για το τι είναι αυτή η έκθεση τελικά και το τι έχουμε φέρει εδώ, να πω ότι το γεγονός ότι στο τέλος της βραδιάς χθες δήλωσε πολύ χαρούμενος, για μένα είναι ένα τεράστιο δώρο, γιατί αν και παίρνω πάρα πολλές αποφάσεις προσωπικά, αναγκαστικά, όταν λειτουργώ με τις ευλογίες και με την υποέγκριση άδεια κάποιου άλλου, είμαι, οφείλω να πω, πιο διστακτική, οπότε ήθελα πραγματικά να είναι όλα εξαιρετικά. Λοιπόν, αυτή η έκθεση του Δημήτρη, ο λόγος και ο τόπος, συγκροτείται σε δύο ενότητες, σε μια διτότητα, η οποία φυσικά συμπλέκεται, δεν γίνεται αλλιώς, γιατί όλα αυτά είναι η ζωή του. Δηλαδή, ο λόγος γίνεται τόπος και ο τόπος γίνεται λόγος πάρα πολλές φορές. Ο λόγος έχει εντός του και τους λογοτεχνικούς, οι αληθινούς ήρωες σκοτεινών περιπετειών, τους παραβάτες με έναν τρόπο, είναι μια μικρή ενότητα. Έχει τους συγγραφείς, που είναι οι συμπαραστάτες του. Έχει τους αναγνώστες του. Τι είναι οι αναγνώστες? Είναι η δικιά του προσωπική παρέα, είναι η οικία του. Και είναι και ταυτόχρονα οι ζωγράφοι οι οποίοι έχουν σταθεί κοντά του. Και ο τόπος είναι το επιτόπο αυτό που σας έλεγα, που δημιουργείται σε μικρότερα έργα, γιατί πραγματικά αποτυπώνει την περιραίουσα ατμόσφαιρα αυτού που βλέπει μπροστά του. Και είναι και ο μυθικός τόπος, που μπορεί να είναι η Σάμος, όπως λέει ο Σταύρος ο Ζουμπουλάκης, μπορεί να είναι τα αναγνώσματα, μπορεί να είναι η παιδική ηλικία, μπορεί να είναι η Έγινα, λέγω, με πολλούς τρόπους. Είναι όλα αυτά τα μεγαλύτερα έργα με τους μυστήριους παφλασμούς των λύκων μέσα σε μια σκοτεινή θάλασσα, με τη γεμάτη σελήνη, με τα μακρινά καραβάκια, που είναι μια εικόνα ίσως της Σάμου, ίσως της Έγινας, ίσως των αναγνώσεων, τα οποία είναι μια ελπίδα μέσα στο έρευος, όπως λέει ο Σταύρος. Είναι όλα αυτά και όλα αυτά συμπλέκονται και επίσης είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι κάθε ενότητα διαφορετική τη χειρίζεται ο Δημήτρης με άλλο μέσο. Είναι πολύ συγκεκριμένο δηλαδή, αυτά θα ήθελα να μας τα πει ο ίδιος, το γιατί τώρα το λάδι, τώρα το λαδοπαστέλ, τώρα η τέμπερα, τώρα το ακριλικό, τώρα το σχέδιο. Αλλά φυσικά όλα αυτά ενώνονται. Ο Δημήτρης είναι διδάσκος στο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Αρχιτεκτονικής. Όταν είσαι και δάσκαλος, αναγκαστικά ακόμα και πράγματα που εσύ τα κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις. Είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και

0: κάνεις ενστικτοδός, βγαίνεις από πίσω και τα αναλύεις, είναι αυτό που προσπαθώ και εγώ να κάνω τώρα. Δηλαδή, επειδή έχω, διδάσκω και εγώ τέχνη και έχω μια ομάδα δικιά μου, είναι διαφορετικό όταν πρέπει εσύ να βγεις απ' έξω από αυτό που βλέπεις και νιώθεις και να το ξανααποτυπώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί πέραν του ότι μεταλαμβάνουν όλο αυτό το πράγμα κάποιοι άλλοι άνθρωποι και τους δίνει νέους δρόμους, συνειδητοποιείς κάποια πράγματα εσύ, είναι καλό για σένα πάνω απ' όλα. Και νιώθω ότι ο Δημήτρης αυτό το έχει κατακτήσει απόλυτα. Γι' αυτό και είναι τόσο πολύ απολαυστικός ο λόγος του. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στον Δημήτρη και δεν ξέρω, να σε ρωτήσω αν τελικά αυτή η έκθεση είναι αναδρομική ή αν είναι μια σύσταση αυτού. Καλημέρα,
1: είναι,
0: Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Είναι έργα που συνεχίζονται και επομένως δεν μπορείς να πεις ότι είναι αναδρομική.
0: Έτσι,
1: δηλαδή
0: νομίζω
1: έχω
0: και εγώ.
1: Κλείσει το κύκλο
0: Ακριβώς.
1: μου και κάνω μια ανασκευή και μια αναθεώρηση ή μια ανακεφαλαίωση. Στην πραγματικότητα είναι μια ευτυχισμένη πρόσκληση, καθόλου δύσκολα, πολύ τιμητική. Αυτό που λέει ο Δημήτρης δέχτηκε. Σιγά. Είναι δώρο. Είναι δώρο να σου προτείνουν σήμερα σε μια πραγματικότητα η οποία σε ξεπερνάει. Είναι δώρο. Εγώ τουλάχιστον, το είπα και χθες, έχω πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση, οργανωμένη αυτοεκτίμηση, οργανωμένα χαμηλή αυτοεκτίμηση, δηλαδή αναμετρώμε μαζί της, δεν το έχω λύσει από τα παιδικά μου χρόνια, ξέρω ότι με αυτό θα προχωρήσω και μέχρι με αυτό θα τελειώσω. Αλλά αυτό μου δίνει, με κάνει να επιμένω για να θέλω να διορθώσω πράγματα, θέλω λίγο χρόνο ακόμα, θέλω λίγο χρόνο να μου δοθεί για να διορθώσω τα πράγματα και γι' αυτό ακριβώς χρησιμοποιώ εναλλακτικά υλικά που έχουν μια αθωότητα στην πραγματικότητα. Mm. Αυτό που πετυχαίνεις με τα ακριλικά χρώματα, στα αυτά τα σπαρακτικά πορτρέτα που είναι, ας το πούμε, πορτρέτα που εκκινούν από τη λογοτεχνία, παραβατικοί ήρωες. Η λογοτεχνία δεν σχετίζεται με το καλό. Η λογοτεχνία είναι μια μεγάλη αναθεώρηση του κακού και εξυγίανση του κακού και μετασχηματισμός του κακού σε καλό, γιατί μέσα από το γλώσσα αυτό γίνεται. Αλλά από αυτού τους ερευόδεις, ας πούμε, ήρωες, στα in situ τοπία, στα τοπία επιτόπου, που είναι τα παστέλ, που δουλεύω, επειδή είναι ένα φορητό υλικό, τα παστέλ μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω οπουδήποτε, δεν έχεις κουζίνα, σταματάς εδώ τη μηχανή, σ' αρέσει αυτό. Μέσα, αυτό που βλέπεις βέβαια δεν είναι αυτό που συμβαίνει εκεί, είναι αυτό που συμβαίνει εντός σου και μυγνύεται με αυτό που συμβαίνει εκεί ή αυτό που συμβαίνει εκεί, το πραγματικό, διεγείρει. Και επομένως κάθε φορά είναι μια ανακεφαλαίωση. Υπάρχουν μικρές αναδρομικές σε κάθε έργο. Μικρές αναδρομικές, αναστοχασμοί, ανακεφαλαιώσεις σε κάθε έργο και σε κάθε στάδιο του έργου. Και τα μεγαλύτερα τοπία που είναι ανακεφαλαιωτικά, ο Γιώργος θα το θυμάται, μπροστά, εμείς μεγαλώσαμε σε μια πόλη έρημη το χειμώνα, με μια παραλιακή ζώνη σιωπηλή. Στο βάθος υπήρχε το Σάμο, το καραβάκι, που σε συνέδε πάντα με την ελπίδα ότι με κάτι, κάπου υπάρχουν κι άλλοι σε αυτή τη μοναχική πόλη, πολύ φουρτουνιασμένη βόρεια. Και αυτή η μνήμη συνάντησε την Αίγινα και το βοριά της Αίγινας. Όχι το νότο, το βοριά της
0: Είναι
1: Αίγινας.
0: Το νησί το χειμώνα, το οποίο ξεχνάμε πολύ συχνά.
1: Όχι, εγώ αυτή ήταν η εικόνα, ότι μου συνάντησε αυτό που είχα. Δηλαδή έγινε μια καταπληκτική συνάντηση των τοπίων εδώ και των τοπίων της παλαιοχώρας, που είναι αγαπημένο. Αγαπημένος τόπος, δεν είναι μόνο τα αρχιτεκτονήματα, είναι όλη η τοπιακή οργάνωση. Με όλα αυτά προσπαθώ να τα καταφέρω και στα τοπία αυτά που δουλεύω από το εργαστήρι, τα που αντιγίστηκα, ας πούμε, ή τα ανακεφαλαιωτικά που είναι τα έργα, τα μπλε, με το μπλε βαθύ, με το φεγγάρι, είναι στην πραγματικότητα η προσωπική μου συμβολοποιία. Όταν ήμουν μικρός, κατέβαιναν τσακάλια, λύκη, τα πλάθη.
0: Στη Σάμο.
1: Για να φάνε, γιατί πίναγαν. Εμείς μέναμε πίσω, ήταν χωράφια και βουνό. Και μπροστά ήταν θάλασσα. Είναι μια σειρά σπιτιών πάρα πολύ μοναχικών. Αυτό το βράδυ μετέβαλε

0: το πιο οικείο πράγμα που ήταν τα χωράφια, ήταν το παιχνίδι, ήταν η μπάλα, το μετέβαλε το βράδυ σε κάτι άλλο, σε ένα κίνδυνο. Υπήρχε ένα κινδυνώδες περιβάλλον, πολύ εφρόσινο για τα παιδικά μου χρόνια. Φαίνεται ότι αυτά έχουν αναβιώσει σε αυτά τα έργα τα θαλασσινά με τα φεγγάρια και με τις... Εν πάση περιπτώσει, είναι τα προσωπικά μου σύμβολα. Ο καθένας φτιάχνει τα δικά του σύμβολα. Και ο καθένας στέκεται μπροστά στα έργα με αφθάδια. Και εγώ αυτό σας καλώ. Μην είστε ευσεβείς. Πάρτε αυτό που, αν μπορεί να σας δώσει, πάρτε αυτό που θέλετε, αυτό που χρειάζεστε. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο υγιής σχέση με τη ζωγραφική και την τέχνη. Η ήριδα, όλο το στήσιμο, όλη η αρχιτεκτονική σύλληψη, να ακούτε, έχει ξανασυγκροτηθεί η έκθεση.
1: Είναι μια άλλη έκθεση.
0: Είναι μια άλλη έκθεση τρόπο, και το έκανε η ήριδα. Εγώ δεν ασχολήθηκα καθόλου, με άγχωνε και όλες ήμουν έξω.
2: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη, δεν συνηθίζω και μάλιστα τον κύριο μιλητή να τον διακόπτω, αλλά επειδή το έζησα, το μεταφέρω σαν βιωματική εμπειρία. Δεν έμπαινε καθόλου μέσα.
0: Ναι.
2: Λέγοντάς μου ότι θέλει ένα ψυχρό βλέμμα, γιατί το ρώτησα. Θέλω, μου λέει, ένα ψυχρό βλέμμα, και αυτό το βλέμμα το ψυχρό τον έβαζε στη διαδικασία να το ξαναδεί και εκείνος, από ό,τι κατάλαβα.
0: Λειτουργήσε...
2: Και δεν έμπαινε καθόλου. Ναι. Ήθελε ακριβώς τη ματιά της ήριδας και τον τρόπο που η ήρης τα έβλεπε στο χώρο.
0: Ας πούμε τα τοπία.
2: Ναι.
0: Τα ξανασυνέθησε σαν ένα περιβάλλον.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τα παστέλα, ας πούμε. Ναι. Τα χτίσε με περιβάλλον, με τα κενά τους, με τους ρυθμούς τους. Διαταράσσονται οι ρυθμοί, δεν είναι γραμμική, ας πούμε, τέτοια. Είναι σύνθεση. Και με αυτόν τον τρόπο ξαναχτίζεται ένα έργο, ξαναχτίζεται με τη φιλοδοξία να ξαναχτιστεί ένα βλέμμα. Και κυρίως να υπάρξουμε κάπως καλά και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που Κυριακή πρωί έρχεστε σε μια... εναλλακτική, ας πούμε, εκδήλωση έξω από την εθιμοτυπία, την Κυριακάτικη εθιμοτυπία που όλοι μας έχουμε απολαύσει στις Έλληνες.
1: Αυτό προσπάθησα ακριβώς να κάνω και σε ευχαριστώ. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη υπήρχε μια διαφορετική παράταξη πραγμάτων. Υπήρχαν ενότητες που τις έβλεπες τη μία μετά την άλλη. Εδώ οι ενότητες αφενός συμπλέκονται, αφετέρου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Οπότε, επειδή θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τις ενότητες αυτές στον κόσμο και ειδικά να εξηγήσω κάποια πράγματα. Η έκθεση ξεκίνησε εδώ, όπως συχνά συμβαίνει, με ανάποδες αποφάσεις. Δηλαδή δεν ξεκίνησε με το τι θα έβαζα εδώ, ξεκίνησε με το τι θα έβαζα πίσω. Είπα λοιπόν ότι πίσω, επειδή όταν στείνεις μια έκθεση σε ένα χώρο πολλές φορές και πολλές διαφορετικές εκθέσεις, το χώρο τον οικειοποιείσαι και καταλαβαίνεις και τι σου ζητάει. Εγώ λοιπόν ήξερα ότι πρέπει την ενότητα με τους λύκους και τη σελήνη να την ανακαλύψουμε στρίβοντας πίσω. Δεν μπορούσε να μας παίρνει από τα μούτρα με το που ερχόμασταν. Ήθελα αυτά τα μυστικά τοπία να είναι λίγο κρυμμένα. Όπως επίσης ήθελα λίγο κρυμμένοι να είναι οι παραβάτες που τους έφτιαξα μια χωριστή εσοχή. Οπότε ήταν περίπου δεδομένο για μένα ότι θα ξεκινούσαμε με τους αναγνώστες, που είναι οι οικοί του ζωγράφου. Θα μπορούσα να σα πει δύο λόγια για αυτούς. Θα περιφερθούμε σε δύο λεπτά. Δεν ξαναλέω. Καλά, θα κάτσει εδώ που είσαι, αλλά θα ρωτάμε τι είναι. Λοιπόν, και άρα ουσιαστικά πρώτα υπάρχει απόφαση των τοπίων του μύθου. Μετά τα άλλα μεγάλα τοπία του εργαστηρίου απλώθηκαν εκεί. Ήρθαν εδώ, μετά γύρισα πίσω στο λόγο, δηλαδή ο λόγος είναι όσο επιτοπλίστων εδώ, στην πρώτη αίθουσα της πινακοθήκης. Ξεκινάμε τους αναγνώστες που είναι οι συνοδοιπόροι του. Στρίβουμε και βλέπουμε τους παραβάτες, για τους οποίους θα μπορούσε να μας πει ο Δημήτρης δύο λόγια σε λίγο. Και υπάρχει μια άλλη ενότητα, αυτή που θα ανασυνέθεσα με τα επιτόπια, σπαράγματα αυτά, τα οποία συνομιλούν με τους αναγνώστες με πολλούς τρόπους. Και υπάρχουν και οι δύο εξαιρετικές ενότητες μέσα στις βιτρίνες με τα σχέδια, τα οποία πλήθυναν εν όψη της έκθεσης που θα ερχόταν στην Αίγινα. Και τι θέλω να πω, η μία βιτρίνα εκεί λέγεται «Ο Λόγος» και είναι μικρά σχέδια λογοτεχνών και διανοουμένων κυρίως, τα οποία εικονοποιούνται, δηλαδή τρέπονται σε εικόνες αυτοί που έχουν συντροφεύσει γράφοντας το εικαστικό έργο του Δημήτρη. Άρα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια σύγκληση που έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έλληνα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
1: Την έχω ονομάσει ο λόγος και ο τόπος, γιατί είναι σχέδια μόνο της Έγινας. Και εκεί, θα συναντήσετε πολλές αγαπημένες σκιές, οι οποίες αποτελούν με πολλούς τρόπους και το δικό μας λόγο να υπάρξει αυτός ο τόπος. Έτσι. Οπότε, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους παραβάτες, γιατί είναι κάτι που πρέπει ο Δημήτρης να μας ξεκλειδώσει. Δύο στοιχεία για να, να καταλάβουν οι φίλοι μας τι είναι αυτές
0: άνθρωποι,
1: οι μορφές.
0: Άνθρωποι του εγκληματικού χώρου. Είναι άνθρωποι που γεννήθηκαν εντός του εγκλήματος και ένα επιμελημένο έγκλημα, δεν είναι όλοι στιγμιαίοι. Είναι άνθρωποι της μακροχρόνιας, έλογης, οργανωμένης παράβασης. Με πολύ μεγάλο σχέδιο, με φοβερά προβλήματα προσωπικά, κυρίως κακοποιημένοι από τους γονείς τους. Και με διέγειρε αυτό, ότι ποτέ δεν... σαν να είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που θες να το κρύψεις. Το ανεπίσημο κομμάτι της κοινωνίας, ενώ στην πραγματικότητα η λογοτεχνία θεμελιώθηκε πάνω σε αυτούς. Το έργο αυτό είναι στην πραγματικότητα, όλη η λογοτεχνία, αρχαία, τραγωδία, όλα τα μεγάλα κείμενα έχουν σχέση με τη διαχείριση του κακού.
1: Όχι με το Ριγκό, οι πάντες, Παπαδιαμάντη.
0: Και όχι μόνο η μαύρη λογοτεχνία, το νουάρ, ας πούμε, μυθιστόρημα. Όλοι στην πραγματικότητα, ο Παπαδιαμάντη, η Φόνη, ας πούμε, το συνολιστικό, η νουβέλα. Στην πραγματικότητα έχεις να διαχειριστείς αυτό το οποίο θεωρείς αδιανόητο. Είσαι αυτός που το χειρίζεται, υποτίθεται, και στην πραγματικότητα σε δεσμεύει και προσπαθείς να αναμετρηθείς και με θεολογικούς όρους, με το κακό που υποστασιοποίησαν. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι σχετίζονται με την λογοτεχνία, με την ανάγνωση, με αυτόν τον κόσμο, ας πούμε, τον κόσμο των διανοωμένων και των λογοτεχνών, ως πρωταγωνιστές τους. Ως αυτοί που τους ενέπνευσαν, ως αυτοί που υποστασιοποίησαν το μυθιστόρημα. Δεν το έγραψαν το μυθιστόρημα, αλλά το υποστασιοποίησαν. Το έκαναν δυνατό να έρθει στην επιφάνεια από ένα ταλαντούχο λογοτέχνη, από το Χάμετ, αδικημένη περίπτωση. το Τσάντλερ, αδικημένες περιπτώσεις, παρκάραμε πίσω από έναν όρο. Είναι πολύ μεγάλοι Αμερικάνοι λογοτέχνες, πολύ κοντά στον Κέρουαγκ, ας πούμε, μορφολογικά και αισθητικά. Κάπως έτσι.
1: Οπότε οι αναγνώστες που είναι οικοί του άνθρωποι με έναν τρόπο αναμετρώνται, κοιτιούνται, συνυπάρχουν, θα μπορούσα να πω, με τους παραβατικούς.
0: Και τους λογοτέχνες.
1: Και τους λογοτέχνες, ακριβώς, που όλο αυτό τελικά είναι ο κόσμος μέσα στον οποίο κινούμαστε και κολυμπάμε και δημιουργούμε. Εδώ είναι οι άνθρωποι της Έγινας, μας συντροφεύουν μορφές λογοτεχνών και καλλιτεχνών που έζησαν και δημιουργήσαν στην Έγινα ή που την επισκέπτονταν συχνά. Είναι ο Μόραλης βεβαίως, είναι ο Καπράλος, είναι ο Νικολάου, είναι ο Καλμούχος, είναι ο Καζαντζάκης, είναι η Ζορσαρή, είναι ο Εγκονόπουλος, είναι ο Ηλίτης, ναι, υπάρχουν επάνω γραμμένα τα ονόματά τους, οπότε μπορείτε να τα δείτε όλα αυτά. Μου αρέσει πολύ αυτό που έχει γράψει ο Δημήτρης για το σχέδιο. Το σχέδιο γράφει με συμφιλίωνα με το γραπτό κείμενο, αφού μπορούσα να μην διαβάσω, αλλά να δω τα τυπογραφικά σχήματα και τις διατάξεις του σαν πειθαρχημένα σμήνη. Σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου, τα σχέδια, οι σχέσεις, τα μολύβια διαφυρώνουν τις δύο περιοχές, το λόγο και τον τόπο δηλαδή.
0: Και την εικαστικότητα του ζωγράφου. Παλιούς, δεν σας αφορά γιατί δεν το ζήσατε, αλλά θυμάστε τα βιβλία μας ότι ήταν πάρα πολύ φτωχά. Ήταν μαυρόασπρα, με ελάχιστες εικόνες, κειμενοκεντρικά βιβλία. Θυμάστε το Φασίολο, 26 σελίδες το... το θυμάστε. Λοιπόν, το οποίο ήταν, για να σε βάλει μέσα, είχε 26 σελίδες με μία εικόνα, ο Φασίολος, δηλαδή του Φασόλη, το οποίο υποτίθεται ότι ήταν ο πιλότος για να καταλάβεις όλη την συγκρότηση, ας πούμε, της φυτολογίας. Μεθοδολογικά, δηλαδή, αν πεις, εφιαλτική επινόηση για ένα παιδί 13 χρονών που είναι στα ντουζένια του, που θέλει να βγει έξω, να παίξει μπάλα, θέλει να ερωτευτεί, θέλει... Και ξαφνικά τον βάζεις 20.